0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Je pense qu'il y a un génie français réel. Bon là, pour l'instant, il est un peu assoupi, bien caché, mais il existe. Il y a des gens partout, dans énormément d'endroits, qui ont envie que cette France bouge, que cette France se réalise. Pour l'instant, bien sûr, elle se fustige, elle ne s'aime pas, et pourtant, on l'a encore vu tout récemment, elle est capable de gagner des Coupes du Monde. Il y a eu tellement de belles périodes dans l'histoire. Je suis absolument persuadé qu'on est dans un mauvais cycle et que de ce cycle, on va sortir très rapidement. Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est Patrick Poivre d'Arvor, vous écoutez Bonne.

cansa mi pena, si luego disfruta mi llanto.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος. Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735. 888.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος. Φεστιβάλ στη σκιά των βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ινάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού, σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δίρωνα και Δάφνης Σιμητού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Αντιστροφή μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την Παρασκευή για τον τερματισμό του πολέμου. Ανάμεσα στα σημεία που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν είναι και η ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για τα στενά του Ορμούζ. Το Brent φτάνει στα 79,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 76,53 δολάρια. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες της εφορίας του ΕΦΚΑ των τραπεζών και servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις, ενώ παράλληλα ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ με δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και servicers. Παράλληλα ενισχύεται η προστασία της πρώτης κατοικίας, αυξάνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Στο μεταξύ, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει για πρώτη φορά ανώτατα όρια στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων και επιχειρεί να περιορίσει φαινόμενα υπέρμετρων χρεώσεων στους δανειολήπτες. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νοτιοανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
3: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.
6: Τέταρτη 17 Ιουνίου, καλημέρα σε όλους, βροχερές καλημέρες θα έλεγα για την ακρίβεια, δροσιά σήμερα, τη χρειαζόμαστε νομίζω. Να θυμίσουμε ότι θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 για να δούμε ειδησογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία και να δώσουμε το στίγμα της εν συντομία σε τέσσερα σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας. Αρχίζουν εργασίες της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Ερώτηση πρόταση πάρει η Κουκουλόπουλου για παραμονή αποσπασμένων στις ΔΕΙΑ της Δυτικής Μακεδονίας. Συνελήφθη 34χρονος για υπόθεση αρπαγής ανηλίκου στα Γρεβενά. Δυστυχώς ζούμε και τέτοιες μέρες. Στο Δημοτικό Συμβούλιο προϋπολογισμός του Δήμου Γρεβενών. Μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤΑ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στον ήχο στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτσιομήτρος όπως πάντα στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Καλημέρα Μάριε, δεν ξέρω για εσάς εκεί στην Καστοριά, εδώ έχει δροσούλα, βρέχει, είναι καλά θα έλεγα για πρωινό. Εσείς εκεί?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Τάσα, καλημέρα κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Λέγαμε ότι ο καιρός λίγο θα αλλάξει
0: ναι.
1: Για ένα μικρό διάστημα, βροχή, εντάξει, λίγο να είναι γιατί φτάσαμε και μέσα Ιουνίου. Να μας δροσίσει έτσι πολύ λίγο και μετά ξανά πάλι στο καλοκαιράκι. Το περιμέναμε πώς και πώς. Τάσα, καλύτερα νομίζω να μας δροσίσει και μετά να γυρίσουμε πίσω στις θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ αυτή είναι.
0: Εγώ προτιμώ τη δροσιά πλέον, Μάριε.
1: Κάναμε πώς και πώς τα όλο το καλοκαίρι. Λέγαμε ότι όλο το χειμώνα. Λέγαμε ότι άντε λίγο να έρθει καλοκαίρι. Τώρα που ήρθε. Εντάξει.
0: Να το ευχαριστηθούμε, λες, ε. Αυτό λες.
1: Να το ευχαριστηθούμε, ναι, να το ευχαριστηθούμε. Να πάμε και τη θάλασσά μας. Όλα να γίνουν όλα στην ώρα τους. Όλα να είναι στην ώρα τους και θα γίνουν. Λοιπόν, Τάσα, θα ξεκινήσω από την πανέμορφη Φλόρινα, όπου συνελήφθη χθες από αστυνομικούς στην πόλη της Φλόρινας. Του τμήματος δίωξης ναρκωτικών εγκλημάτων Φλόρινας, συγκεκριμένα αστυνομικούς του συγκεκριμένου τμήματος, σε συνεργασία με αστυνομικούς του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου κρυσταλλοπηγής, ανήλικος, αλλοδαπός, διότι σε βάρος του κρεμού σε έντελμα σύλληψης της κυρίας ανακρίτριας πλημελιωδικών Γιαννιτσών, πέλας για το αδίκημα της απόπειρας ληστείας. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον κύριο εισαγγελέα πλημελιωδικών Φλόρινας. Βλέπουμε το αστυνομικό δελτίο το τελευταίο διάστημα ευτυχώς έχει λίγο είναι πιο ήρεμο. Τώρα θα πάμε και στο Δήμο Φλόρινας που αλλάζει με έργα ουσία και σχέδιο για το 2030. Σε ένα εκτενή απολογισμό του έργου της Δημοτικής Αρχής κατά για τα πρώτα 2,5 χρόνια της δεύτερης θητείας της προχώρησε ο Δήμαρχος Φλόρινας ο κ. Βασίλης Γιαννάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε το κ. Γιαννάκης παρουσίασε την πορεία υλοποίησης σημαντικών έργων υποδομής, τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και το στρατηγικό σχεδιασμό για την Φλόρινα του 2030, υπογραμμίζοντας ότι περίπου το 60% των προεκλογικών δεσμεύσεων έχει ήδη υλοποιηθεί και δρομολογηθεί. Η έμφαση δόθηκε στα έργα φυσικού αερίου, στην κατασκευή του νέου διελιστηρίου και του αγωγού μεταφοράς νερού από το φράγμα Τριανταφυλιάς, στην εγκατάσταση αντλιών θερμότητας στις κοινότητες στο ανοιχτό κέντρο εμπορίου και στην ανάπλαση της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, στον υπόγειο χώρο στάθμευσης, στον αύριο χώρο της περιφέρειας, στα έργα αγροτικής οδοποίησης, στην κατασκευή του κεντρού φιλοξενίας αδάσης προσδών, στη στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρία. Πρώτα τα έργα λοιπόν, βλέπουμε ότι ως το 2030 θα αλλάξει ο Δήμος Φλόρινας με ουσία και σχέδιο, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Δήμαρχος. Τώρα, αν και τη μέρα δεν θυμίζει τόσο καλοκαίρι, να το πούμε και αυτό, το Δήμο Φλόρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στις 8 η ώρα. Μέχρι εμείς δεν έχει κάτι ακυρωθεί στην αίθουσα του Θεόδωρου Αγγελόπουλου του Πολιτιστικού Κέντρου Φλόρινας. Να δούμε λοιπόν, εντάξει, σε εσωτερικό χώρο, να δούμε λοιπόν το καλοκαίρι μέσω μουσικής σήμερα. Στη συναυλία θα εμφανιστούν το σύνολο εγχόρδων, χοροδίες του Οδείου και το τμήμα μουσικής προπαιδείας. Θα θυμίσει καλοκαίρι τουλάχιστον με τη μουσική.
0: Θα έρθουν και συναυλίες στην περιοχή της Καστοριάς, έτσι.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Για τη Φλόρινα μιλάς τώρα. Εγώ έχω το νου μου στην Καστοριά, γιατί είναι μία-δύο συναυλίες που ενδιαφέρεται πολλούς κόσμους. Και κυρίως νεαρά παιδιά, ναι.
1: Έχουμε πλούσιο πρόγραμμα και στην Καστοριά. Δημοφθόρνας τώρα να κλείσω με αυτό.
0: Ναι.
1: Ανακοινώνει την επιτυχία ολοκλήρωση του προγράμματος All Digital, ψηφιακή εκπαίδευση και ενωμένη και ενδυνάμωση, συγγνώμη, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, το οποίο πρόγραμμα υλοποιήθηκε με στόχο την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις σύγχρονες τεχνολογίες. Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν στο ΚΑΠΗ του Δήμου Φλόρινας και την εκπαιδεύτρια και από την εκπαιδεύτρια κυρία Κυριακή Ζαμπούνη, με συμμετοχή περίπου 30 αφιλουμένων. Πραγματοποιήθηκε, συγγνώμη, το τελευταίο μάθημα που μας πέρασε τη Δευτέρα. Στη συνέχεια ακολούθησε σύντομη εκδήλωση μεταξύ των οφειλωμένων σε κλίμα ιδιαίτερης χαράς και ικανοποίησης για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το πρόγραμμα συνέβαλε ουσιαστικά στην εξοικείωση των οφειλωμένων με τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, ενισχύοντας την αυτονομία τους και διευκολύνοντας στην καθημερινότητα του Στάσα. Να κλείσω με αυτό από τη Φλόρινα, να πάμε στην Καστοριά, ναι. Να πάμε εδώ στην βροχερή Καστοριά, όπου ολοκληρώθηκε με επιτυχία 24ο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ στο Δήμο του Αργοσυναστικού, με τη διεξαγωγή της Τρίτης Συνευλιακής Ενότητας στο Πολιτιστικό Κέντρο Αργοσυναστικού και τη συμμετοχή χοροδιακών σχημάτων από την Καστοριά, έχουμε την χοροδιακή την Καστοριανή Συμφωνία, από την Πτολεμαΐδα, έχουμε την ανδρική τετράφωνη χοροδία του Συλλόγου Προβαδούρων, την νυχτή έντεχνη και ελαφρολαϊκή χοροδία Καστοριανών Άσμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάσιος Χριστόπουλος, την νυχτή πολυφωνική χοροδία Μορφωτικού Συλλόγου Ιορεστής του Παραθεωριστικού. Εντυπωσιακό ήταν το κλίμα του φεστιβάλ με όλες τις χοροδίες επισκηνής στο τραγούδι Μύρτια του Μίκη Θοδωράκη σε διεύθυνση της Αργυρός Χαραλάμπους. Το 23ο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ Άργους Χροστικού απέδειξε για ακόμη μια χρονιά τάσα ότι αποτελεί τον κορυφαίο και καταξιωμένο χοροδιακό θεσμό στον τόπο μας, μια γιορτή του χοροδιακού τραγουδιού και που έχει προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις σε 42 χρόνια διεξαγωγής του με εμφανίσεις παγκοσμίου φήμης χοροδιών. Τώρα, έλεγες για εκδηλώσεις, έλεγες για μουσική, έλεγες προηγουμένως για την Καστοριά.
0: Ναι.
1: Αστρόμαυρα πλήκτρα, έγχρωμες αναμνήσεις. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστοριάς, ο Θανάσης Χριστόπουλος, σε μας προσκαλεί σε μια παράσταση με μελωδικές αναμνήσεις από το 1960 στο 1980 στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, σήμερα στις 9.30 ώρα. Πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε αν έχει κάτι αλλάξει.
0: Ναι.
1: Από όσον αφορά αν θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση ή όχι. Στην αυλή λοιπόν του αρχοντικού Πυχαιώνος του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα σήμερα στις 9.30 ώρα αυτή η πολύ πολύ πολύ ωραία εκδήλωση στα πλαίσια των εκδηλώσεων Χρυσοπούλια 2026 στο πλαίσιο. Θα δούμε βεβαίως ο κόσμος να έχει το νου του, μήπως και τυχόν κάτι αλλάξει λόγω των βροχοπτώσεων. Πολύ πιθανόν. Τώρα, ο Πολιτικός Σύλλογος Καστοριάς, Βασιλείος Δόικος, διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά το Πανελλήνιο Μουσικό Φεστιβάλ Λιμνοδία, το τριήμερο πολιτιστικής, η τριήμερη πολιτιστική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή, 19 του μηνός, έως και φυσικά την Κυριακή 21, μιλάμε για ένα τριήμερο στην αυλή του Γυμνασίου Μαυροχωρίου Καστοριάς, το φεστιβάλ που θα συμμετάσχουν συνολικά 18 χοροδίες και μουσικά σύνολα από την Πάτρα, τους Σοφάδες, τα Καμένα Βούρλα, την Κέρκυρα, την Κοζάνη, τη Θεσσαλονίκη, την Κασάνδρα Χαλκιδικής, τον Βόλο, την Αλεξανδρούπολη και άλλες περιοχές, για την εκδήλωση η οποία θα γίνει με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς. Μίλησαν φυσικά χθες και ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μακρύδης του Δήμου Καστοριάς και η καλλιτεχνική διευθύντρια του Πανελλήνιου Μουσικού Φεστιβάλ Λιμνοδία, η Ναταλία Σερόβα. Πάρα πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. στη, η κυρία Σερόβα ανακοίνωσε λοιπόν ότι υπογράμμισε ότι η διοργάνωση έχει γίνει πλέον θεσμός για την, για την Διασπαριά, με την υποστήριξη βεβαίως και των Δήμων και, των Δήμων και της Περιφέρειας. Πολύ πλούσιο το πρόγραμμα, θα τα πούμε για τις επόμενες ημέρες. 19, 20 και 21 του μηνός στο Μαύρο Χώρι Καστοριάς, στον προάβλιο χώρο του γυμνασίου. Είναι η Λιμνοδία. Έλεγες για μουσικές εκδηλώσεις. Τάσκα, δεν κάνω λάθος, σωστά?
0: Ναι, και στο Άργος Οριστικό, να είμαι πιο συγκεκριμένη, όλη η νεολαία θέλει να πάει. Δεν λέω, δεν θα τα αναφέρω όμως. Δεν είναι της ώρας.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Θα φτιάξει ο καιρός και θα φτάσουμε και στο Οριστικό. Έχουμε και το και στην, πάλι στο Μαυροχώρι Καστοριάς, γνωστά ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Ναι.
1: Θα τα πούμε όλα στην ώρα του. Με αφορμή τώρα την Παγκόσμια ημέρα ενημέρωση, και να κλείσουμε αυτό για την εκπομπή των ηλικιωμένων, το λέγαμε και χθες. Σήμερα είναι η όμως η εκδήλωση, η υπηρεσία βοήθεια στο σπίτι του Δημήτρη Καστοριά. Πραγματοποιεί ενημερωτική δράση στις 10.30 σήμερα το πρωί στο ΚΑΠΗ Καστοριάς, η 15η Ιουνίου. Έχει θεσπιστεί για να υπενθυμίζει ότι κακομεταχείριση των ηλικιωμένων είναι ένα υπαρκτό και συχνά σιωπηλό φαινόμενο, ακόμη και μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση είναι το περιπρώτο βήμα για να το αντιμετωπίσουμε. Τάσσα, στην εκδήλωση, ψυχολόγος της υπηρεσίας θα παρουσιάσει τρόπους πρόληψης, θα ενδυναμώσει πραγματικές ανάγκες των ηλικιωμένων και θα δώσει πρακτικές οδηγίες για το πόσο μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε στην προστασία τους. Τάσσα.
0: Μάρια, καλή σου μέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Τα λέμε αύριο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: τη μάμπο.
1: Συνεχίζουμε με Κοζάνη, Πτολεμαϊδα και Γρεβενά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή Φωτεινή Γανογάβρου. Φωτεινή, καλημέρα.
2: Καλημέρα Τάσα, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ειδήσεις που αφορούν, όπως είπες και εσύ, Γρεβενά, Εορδαία και Κοζάνη, με τα γεγονότα να κουμπώνουν μεταξύ τους μέσα από την τοπική επικαιρότητα, την κοινωνική δράση και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται σε επίπεδο Δήμων, Κυβέρνησης και Περιφέρειας. Έτσι λοιπόν, εντός των ημερών αρχίζουν οι εργασίες της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου για την ανακαίνιση σχολικών κτηρίων, με παρεμβάσεις σε συνολικά 238 σχολεία σε όλη τη χώρα και σε 4 σχολικές μονάδες στη Δυτική Μακεδονία. Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις στην περιοχή αφορούν το 2ο ημιρήσιο Γυμνάσιο Γρεβενών, το ΕΠΑΛ Καστοριάς, το 1ο ημιρήσιο Γενικό Λύκειο Πτολεμαϊδας και το 1ο ημιρήσιο Γυμνάσιο Πτολεμαϊδας Ιων Δραγούμες. Οι εργασίες περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις σε υποδομές υγιεινής, μονός αιθωσών, επισκευές, στεναγώσεις και γενικότερα εργασίες συντήρησης, με στόχο τα σχολικά κτίρια να είναι έτοιμα πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία των σχολείων. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τις ακτηριακές υποδομές ΑΕ και χρηματοδοτείται από δωρεά των 4 συστηματικών τραπεζών μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, από το σχολικό έτος 2026-2027 θα ξεκινήσει η επόμενη φάση για επιπλέον 450 σχολικές μονάδες. Ο στόχος του προγράμματος είναι η συνολική αναβάθμιση έως και 2.000 σχολείων πανελλαδικά έως το 2029. Να φύγουμε όμως από αυτές τις παρεμβάσεις και να πάμε σε ρεπορτάζ που έχει σχέση με το Κοινοβούλιο και αφορά βέβαια και την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Κοινοβουλευτική πρωτοβουλία με στόχο τη θεσμική κατοχύρωση της δυνατότητας οριστικής παραμονής των αποσπασμένων εργαζομένων στις ΔΕΑ της Δυτικής Μακεδονίας, κατέθεσε ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ, ο κ. Πάρης Κουκουλόπουλος, απευθυνόμενος στον Υπουργό Εσωτερικών. Ο βουλευτής εισηγείται τη θεσμοθέτηση ειδικής διαδικασίας μετατάξεων αντίστοιχης με ρύθμιση.

0: εκτίμηση που έχει εφαρμοστεί προσαρμοσμένη στις ανάγκες των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης της περιοχής. Στην ερώτησή του κάνει λόγο για ανάγκη ενίσχυσης της Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, επισημαίνοντας ότι οι στόχοι της πρότασης είναι η συγκράτηση του ανθρώπινου δυναμικού στην ακριτική περιφέρεια και αποφυγή περαιτέρου στελέχωσης ελλείψεων στις τοπικές υπηρεσίες. Να πάμε τώρα στα Γρεβενά, όπου έχουμε μια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβονών. Θα πραγματοποιηθεί αύριο, 18 Ιουνίου, στις 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος. Τα θέματα της συνεδρίασης είναι η ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων. Εν τω μεταξύ, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών θα έχουμε σήμερα, Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026, στις 6 μεταξύ άλλων, θα συζητηθεί το θέμα της υλοτομίας σε τμήματα δασικών δημοτικών περιοχών. Να μείνουμε στα Γρεβενά, όπου στη σύλληψη ενός άντρα 34 χρονών προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση αρπαγής ανήλικης από την περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε στην περιοχή της Νάουσας μαζί με αυτόν τον άντρα έπειτα από καταγγελία της μητέρας της στις αρχές. Η αστυνομία προχώρησε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό τους, ενώ ο άντρας συνελήφθηκε στις αρμόδιες αρχές. Να φύγουμε όμως από τα Γρεβενά και να πάμε εδώ, να έρθουμε εδώ στο Δήμο Κοζάνης. Και βέβαια ο ξενώνας φιλοξενίας γυναικών του Δήμου Κοζάνης σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βελβεντού και το Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης του ΚΕΘΗ πραγματοποίησε την Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 ενημερωτική δράση με θέμα την έμφυλη βία, με τίτλο «Όταν η βία έχει φύλο», στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού. Μια εκδήλωση που είναι επίκαιρη το τελευταίο χρονικό διάστημα, θα έλεγα τα τελευταία χρόνια, με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τις δολοφονίες των γυναικών. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που υλοποιεί ο ξενώνας φιλοξενίας γυναικών του Δήμου Κοζάνης. Να μείνουμε όμως πάλι εδώ στο Δήμο Κοζάνης, όπου σε ανοιχτή συνάντηση καλούν όλους τους θελοντές ο Δήμος Κοζάνης και Αντιδημιουργία Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς, σήμερα Τετάρτη στις 6 στο αμφιθέατρο της Κουβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Η πρόσκληση απευθύνεται τόσο στα ήδη εγγεγραμμένα μέλη του Μετρού Εθελοντών, όσο και σε πολίτες που επιθυμούν να ενταχθούν τώρα στο δίκτυο εθελοντισμού του Δήμου. Να φύγουμε όμως από το Δήμο Κοζάνης, να πάμε στο Δήμο Εορδέας, όπου έχουμε μία εκδήλωση. Η Κοινότητα Γαλάτιας, ο Δήμος Εορδέας και η Ένωση Κυπρίου Νομού Κοζάνης διοργανώνουν εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον αγνοούμενο ταγματάρχη Αναστάσιο Χατζιαυγουστίδη, ο οποίος αγνοείται από την περίοδο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974. Ένα γεγονός που έχει καταγραφεί ως τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 11 το πρωί. Μένουμε στην Εορδέα. Τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου εργασίας επισκευής στο κτίριο που στεγάζει το Βαρβούτιο Δημοτικό Οδείο του Δήμου Εορδέας υπέγραψαν ο Δήμαρχος Εορδέας Παναγιώτης Πλακεντάς και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας Καρακώστας ΙΚΕΕ. Το έργο έχει προϋπολογισμό 41.000 ευρώ με ΦΠΑ και αφορά παρεμβάσει στο κτίριο του Δημοτικού Οδείου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Δήμητρα στην Πτολεμαΐδα. Να μείνουμε ακόμα για μερικά λεπτά στο Δήμο Εορδέας, όπου στην Πτολεμαΐδα, εκεί και στην ευρύτερη περιοχή, το Δήμο Εορδέας και το Κέντρο Κοινότητας σε συνεργασία με το Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας προχωρούν σε δράση εθελοντικής αιμοδοσίας. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τις 9 έως τις 1 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδέας στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την κάλυψη των αναγκών σε αίμα. Και βέβαια με σύνθημα φέτος το καλοκαίρι παίζει στην ορχήστρα η Φιλαρμονική Αριστοτέλης του Δήμου Εορδέας, ανοίγει τις εγγραφές της για το καλοκαίρι προσκαλώντας παιδιά από 9 ετών και άνω να γνωρίσουν τον κόσμο της μουσικής. Να επιστρέψουμε εδώ στην Κοζάνη, όπου η τομιακή οργάνωση της ΚΝΕ προχωρά σε εκδήλωση μνήμης και προβληματισμού με αφορμή τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Έτσι λοιπόν, σήμερα στις 8.30 στο επέθριο θεατράκι του Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιηθεί η προβολή του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Τι και αν έπεσε ο Γράμμος, εμείς θα νικήσουμε». Μια εκδήλωση που εντάσσεται στο ευρύτερο κύκλο πολιτιστικών και ιστορικών δράσεων της περιοχής, δίνοντας έμφαση στη μνήμη και στη δημόσια συζήτηση γύρω από τα ιστορικά γεγονότα που εξακολουθούν να απασχολούν την κοινωνία. Να πάμε και στα Γρεβενά και να κλείσουμε με αυτό, όπου με την εκδήλωση όλοι οι χωροί, μία παρέα, συνεχίζεται το πρόγραμμα του Δήμου Γρεβενών «Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026». Εκδήλωση αφιερωμένη στην παράδοση και τον πολιτισμό θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 στο υπαίθριο θέατρο Καστρακίου. Τάσα.
1: Φωτεινή, καλημέρα.

0: Η αντιπυρική περίοδος για το 26 έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Είναι ένα θέμα όμως που τα τελευταία χρόνια μας απασχολεί. Έχουμε τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κιωσέ, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κιωσέ, καλή σας ημέρα.
1: Σας και στους ακροατές σας, να είστε καλά.
0: Κύριε Κωσέ, είχαμε 2-3 περιπτώσεις μικροφωτιές, μικροπυρκαγιές, να το πω, στην ευρύτερη περιοχή. Τίποτα ανησυχητικό. Παρενέβη άμεσα η πυροσβεστική, δεν είχαμε περαιτέρω ζητήματα. Ωστόσο, είστε σε επιφυλακή όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι?
1: Τυπικά από 1η Μαΐου που ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος, όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς είμαστε σε ετοιμότητα. Βέβαια, οι καιρικές συνθήκες που κρατούν πριν λίγων ημερών που είχαμε υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι τόσο ανησυχητικές. Βέβαια, τυπικά προχθές τελείωσε και η παράταση η οποία δόθηκε για τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, των υποπαίδων που δεν χρησιμοποιούνται, από ξερά χόρτα ή από υλικά τα οποία εκειμονούν για κίνδυνο για τη δημιουργία κάποιας πυρκαγιάς. Και έχουμε ξεκινήσει, πιστεύω, με τις καλύτερες συνθήκες και έχοντας και κάποιες διαφοροποιήσεις από την περσινή χρονιά σε επίπεδο περιφέρειας, όπως έχουμε πει και έχουμε επισημάνει, και πιστεύω να είναι καλή η αντιπυρική περίοδος όλη η διάρκεια του καλοκαιριού, χωρίς να έχουμε ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα. Βέβαια, πάντα θα υπάρχουν μικροπυρκαγιές, θα εκδηλώνονται είτε από αμέλεια, είτε από απροσεξία, είτε και από τυχαία γεγονότα, όπως είναι η πτώση κεραυνών και κάποια άλλα περιστατικά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας.
0: Ποιες είναι οι διαφορές, να μας πείτε, φέτος με τις προηγούμενες χρονιές, να τα πούμε άλλη μια φορά?
1: Μάλιστα, η ιδιαιτερότητα είναι φέτος, βέβαια, περιμένουμε από μέρα σε μέρα και ίσως λόγω των καιρικών συνθήκων δεν μας έχει έρθει ακόμη το εναέριο μέσο το οποίο μας έχει διατεθεί και θα βρίσκεται επί μονίμου βάσεως εδώ στην Κοζάνη, στο παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο, ας πω, για να καλύπτει τις ανάγκες της περιφέρειάς μας σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Είναι η προμήθεια του drone, η οποία έγινε στο τέλος της διαδικασίας, γίνανε στο τέλος της περσινής περίοδου και ήδη είναι στα χέρια των πυροσβεστικών υπηρεσιών για να το χειρίζεται κατάλληλα εξειδικευμένο και προσωπικό το οποίο γνωρίζει τη χρήση αυτών των μέσων. Είναι το ντρόν το οποίο μας έχει διατεθεί από φορείς στην περιοχή της Βάλια Κάλτα για την επιτήρηση ως ευαίσθητη περιοχή, και άλλο ένα το οποίο μισώνουμε εμείς για να επινοικιάζουμε, για να χρησιμοποιούμε για τις ανάγκες της πυρόσβεσης. Επιπρόσθετα έχουμε τις δύο μεγάλες πλαστικές δεξαμενές συγκέντρωσης νερού, οι οποίες αναπτύσσονται σε έναν υπαίθριο χώρο, αναπεπταμένο χώρο. Η μία είναι χωρητικότητας 56 τόνων νερού και η άλλη 35 τόνων. Και είμαστε και στη διαδικασία προμήθειας από τον ΑΔΜΙΕ μιας ακόμη μικρότερης δεξαμενής 25 περίπου τόνων, η οποία θα είναι πιο εύκολο να μεταφέρεται και να την τοποθετούμε σε μια περιοχή για να μπορεί να γίνεται η προμήθεια νερού τόσο από τα πυροσβεστικά οχήματα όσο και από το εναέριο μέσο, το οποίο, όπως είπα, πλέον αποφασίστηκε και θα μας διατεθεί μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Ένα τελευταίο λιγάκι, το οποίο και αυτό έχει τη σημασία του. Στην περιοχή μας, στη Δυτική Μακεδονία, ήδη είναι σε εξέλιξη και γίνεται και στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης αλλά και σε άλλες περιφερειακές ενότητες, όπως γίνεται στα Γρεβενά και στη Φλόρινα, η υπογειοποίηση κάποιων εναέριων δικτύων της ΔΕΗ. Αυτό είναι καλό, γιατί για να μην ξεχνάμε ότι πολλές φωτιές προκαλούνται από τα καλώδια της ΔΕΗ, από βραχυκυκλώματα που γίνονται, που δημιουργούν πρόβλημα, και αυτό γίνεται υπογειοποίηση. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σε εξέλιξη και είναι ένα θετικό και συμβάλλει και αυτό στην αποτροπή εκδήλωσης κάποιων πυρκαγιών.
0: Για ποιες περιοχές μιλάμε ότι γίνεται αυτό το εφαρμόζεται αυτό το πρόγραμμα?
1: Συγκεκριμένα είναι στην περιοχή του Δήμου Σερβίων, στην περιοχή των χωριών εκεί προς Τρανόβαλτο, Μικρόβαλτο γίνεται ένα συνεργείο, στην περιοχή των Γρεβενών. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν στην περιοχή του Κυπουριού. Είναι αυτές τις μέρες που γίνεται υπογειοποίηση. Πέραν το ότι γίνεται μέσα στον αστικό ιστό κάποιων πόλων, συγκεκριμένα προχθές, γιατί είχε σχέση και με κάποια περιβαλλοντικά θέματα, ένα συνεργείο το οποίο εργάζεται είναι στην περιοχή Μικρόβαλτο-Τρανόβαλτο, στα χωριά εκεί του Δήμου Σερβίων. Είναι την υπογειοποίηση αυτών των καλωδίων. Αυτό είναι ένα θετικό, διότι τα καλώδια πολλές φορές, είτε λόγω υψηλών θερμοκρασιών, είτε για κάποιο άλλο λόγο εξωγενή ή αίτιο που προκαλούσε αυτό το βραχυκύκλωμα, δημιουργούσαν πολλές φωτιές, εκδηλώνονταν φωτιές στα καλά καθούμενα.
0: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόληψη, κύριε Κιωσέ. Λαμβάνονται μέτρα για κάθε ενδεχόμενο, με βάση αυτά που μας είπατε.
1: Σωστά. Αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε ως Περιφερειακή Αρχή και με τις πιστώσεις τις οποίες είχαμε και με τα μέσα και τις δυνατότητες, κάναμε βέβαια κάτι που σχετίζεται, δεν είναι μόνο η εκδήλωση των φωτιών και των πυρκαγιών. Έχουν γίνει όλα τα συντονιστικά τα οποία προβλέπεται να γίνουν, τόσο σε επίπεδο περιφέρειας που κάναμε δύο, ναι, όσο και των Δήμων. Έχουν καταγραφεί ελλείψεις, που υπάρχουν ελλείψεις, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι είτε σε μέσα είτε σε προσωπικό είναι όλα τέλεια. Και
0: να δώσουμε και δύο στοιχεία ως προς αυτό, κύριε Κωσέ. Τι ελλείψεις έχουμε?
1: Καταρχάς ο στόλος των περισσότερων Δήμων, αλλά και κάποιων περιφερειακών ενωτήτων, δεν είναι στο μέγεθος της αξιοπιστίας που θα έπρεπε να είναι. Είναι παλιά τα μηχανήματα, παλιά τα μέσα τα οποία έχουμε και διαθέτουμε, που σημαίνει χρειάζεται μια αλλαγή, μια ανανέωση. Στο κομμάτι αυτό έχουμε υποβάλει κάποια αιτήματα, έχουμε υποβάλει κάποιες προτάσεις και για χρηματοδότηση για την προμήθεια τέτοιων νέων μηχανημάτων έργου που αναγκαιούν για την αντιμετώπιση των φωτιών αλλά και των πλημμυρικών φαινομένων, και είναι σε εξέλιξη κάποιες διαδικασίες. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν ούτε ένα πυροσβεστικό όχημα. Αυτό πραγματικά είναι μια παθογένεια, το έχουμε επισημάνει και έχουμε έρθει σε συνεργασία με τους δήμους ώστε να μπορεί να καλυφθεί η αδυναμία ή το κενό του ενός δήμου από το έναν όμορο άλλο δήμο, είτε της ιδίας περιφερειακής ενότητας, είτε από κάποιον άλλον δήμο που κοινιάζει και ας είναι άλλης περιφερειακής ενότητας.
0: Μάλιστα, κύριε Κιωσέ, όσον αφορά το προσωπικό, οι εθελοντές και φέτος έχουν θέση, έχουμε εθελοντές, τι γίνεται ακριβώς?
1: Πάντα είχαν και έχουν, και οφείλω και αυτή τη στιγμή στην επικοινωνία μας να ευχαριστήσω δημόσια όλες τις εθελοντικές οργανώσεις, οι οποίες όλες με την εκδήλωση μιας φωτιάς προστρέχουν άμεσα. Και όχι μόνο, βέβαια εδώ να πω ότι σχεδόν σε όποιο σημείο της περιφερειάς μας εκδηλώθηκε κάποια φωτιά, η προσέλευση ακόμη και απλών πολιτών κατοίκων της περιοχής είναι άκρος ενθαρρυντική και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, να το παραδεχτούμε και να πούμε ότι είναι πολύ θετικό στοιχείο ότι οι περισσότεροι προσέρχονται είτε με αγροτικά μέσα, μηχανήματα, ένα τρακτέρ που διαθέτει κάποιος εκεί κάτοικος της περιοχής ή οτιδήποτε άλλο μέσο, για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Πολύ δε περισσότερο εθελοντικές οργανώσεις. Το νομικό πλαίσιο με τον καινούριο νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα μέσα στο 2026 αναβαθμίζει και το ρόλο και την προσφορά των εθελοντικών οργανώσεων και συλλόγων. Επίκειται μια συνάντηση για να ρυθμίσουμε κάποιες λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τη συνεργασία και την ουσιαστική συμμετοχή και προσφορά αυτών, το προσωπικού αυτών των οργανώσεων και των συλλόγων, και η οποία είναι να γίνει ή τέλος αυτής της εβδομάδος ή αρχές της επόμενης εβδομάδος με όλους τους επαναλαμβάνοντους εκπροσώπους αυτών των εθελοντικών οργανώσεων και συλλόγων, για να ρυθμίσουμε κάποιες λεπτομέρειες συνεργασίας.
0: Μάλιστα, κύριε Κιωσέ, γενικώς διαπιστώνεται ότι σημαντικός αριθμός ενάρξεων πυρκαγιών οφείλεται στη δραστηριότητα εργασιών στην Ήπεθρο ή στο άναμα φωτιάς κατά τους θερινούς μήνες που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, έτσι δεν είναι?
1: Σας ευχαριστώ που θίγετε τη διάσταση αυτή του θέματος της εκδήλωσης κάποιων φωτιών το καλοκαίρι, διότι ό,τι προετοιμασία και αν κάνει η πολιτεία ή οι φορείς ή οι υπηρεσίες, όπως είναι η πυροσβεστική, η Ελλάσο, ΑΔΜΙΕ και άλλοι που εμπλέκονται, και πάντα υπάρχει μια συνεργασία, αλλά και εννοείται με τους Δήμους, με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, νομίζω ο σημαντικότερος παράγοντας και ρυθμιστής όλων είναι ένας έκαστος εξημών, ο κάθε πολίτης, ο κάθε συμπατριώτης μας, ο κάτοικος οποιασδήποτε περιοχής, ο οποίος θα πρέπει πάντα κατά τη θερινή περίοδο, και ειδικά σε περιόδους που, που υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες αλλά και ισχυροί άνεμοι, να δείξει τη δέουσα προσοχή και το σεβασμό, να αποφύγει το άναμα κάποιας φωτιάς, να αποφύγει την εκτέλεση εργασιών στην Ήπειρο που ενδεχομένως θα προκαλέσουν αυτή τη φωτιά, η οποία ίσως και λόγω των ανέμων να πάρει και ανεξέλεκτες διαστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα ο καθένας από εμάς να προσέχει, να σέβεται αυτό το, δεν θα πω μόνο την κείμενη νομοθεσία, αυτό την καθημερινότητα των κάθε συμπολίτη μας, τον τρόπο ζωής μας, να δείχνουμε τη δέουσα προσοχή και σεβασμό για να αποφύγουμε άσχημα γεγονότα, εξελίξεις και περιστατικά.
0: Εγώ πρέπει να αναφέρω ότι υπάρχουν και τα διοικητικά πρόστιμα για αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχουν και συλλήψεις και πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους οι πολίτες, έτσι, όλη αυτή την περίοδο.
1: Ασφαλώς και τα διοικητικά, ένα από τα μέτρα πέραν όλων των άλλων τα οποία λαμβάνει η πολιτεία είναι και η επιβολή χρηματικών προστήμων. Είναι ίσως βέβαια το έσχατο, ναι, για περιπτώσεις μέσων επιβολής προστήμου ή συνετισμού των συμπατριωτών μας. Επαναλαμβάνω, είναι το έσχατο μέσο, αλλά πολλές φορές αναγκάζεται να επιβληθεί. Εδώ να πω ότι προβλέπεται από την νομοθεσία και επιβολή προστήμων για τον μη καθαρισμό αυτών των χώρων, ναι, κοινοχρήστων, ναι, χώρων ή οικοπαίδων, ιδιωτικών οικοπαίδων, φυσικών προσώπων που δεν έχουν καθαριστεί, αλλά σε αυτά δείχνει μια επιείκεια η υπηρεσία, και αν δεν υπάρξουν καταγγελίες ή αν δεν υπάρξουν γεγονότα που θα πρέπει να επιβληθεί, δεν επιβάλλεται, δηλαδή δεν εξαντλεί την αυστηρότητα του νόμου για την επιβολή χρηματικών προστήμων. Εκεί όμως που υπάρχει άναμα φωτιάς χωρίς την άδεια ή χωρίς λόγο ή χωρίς την έγκριση κάποιων υπηρεσιών, ασφαλώς επιβάλλονται αυτά τα πρόστιμα, τα οποία έχουν σκοπό και αυτό, όπως είπατε, για να συνετίσουν κάποιους, διότι και η επιβολή προστήμου και σοβαρού χρηματικού ποσού είναι ένας παράγοντας που πολλές φορές φοβίζει και, αν θέλετε, φτάνει στο να συνετίζει κάποιους που ενδεχομένως σκεφτόντουσαν να προβούν σε αυτή την πράξη.
0: Μάλιστα, κύριε Κιωσέ, στη Δυτική Μακεδονία ποιες θεωρούνται πιο επικίνδυνες περιοχές για φωτιά και αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πρόληψη σε αυτές τις περιοχές?
1: Σωστά το επισημαίνετε και πάλι σας ευχαριστώ. Η πρώτη περιοχή υψηλής επικινδυνότητας για μας είναι η περιοχή της Βαΐα Κάλτα, στα σύνορά μας με τις περιφερειακές ενότητες Γρεβενών της περιφερειάς μας με την περιφέρεια Ηπείρου. Είναι και οπουδήποτε αλλού υπάρχουν κάποια δασώδεις εκτάσεις, κυρίως τα περιαστικά δάση. Είναι επίσης τα Πιέρια, ένας χώρος ο οποίος, μάλλον η περιοχή από τα Πιέρια στη δική μας έκταση της Δυτικής Μακεδονίας, στα όρια του Δήμου Σερβίων και των Δήμων Σερβίου και Βελβεδού, η περιοχή της Φλόρας αλλά και της Καστοριάς, η περιοχή του Γράμμου και όχι μόνο. Τώρα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε και στα περιαστικά δάση που υπάρχουν σε κάποιες πόλεις, ακόμη και σε τοπικές κοινότητες, όπως είναι η Πέριξη της Φλόρας, και η επιπρόσθετη πρόληψη για μας σε αντιμετώπιση και σχεδιασμός είναι η εκπομπή εποχούμενων περιπόλων και η εγκατάσταση προσωπικού σε παρατηρητήρια, όχι μόνο από τις πυροσβεστικές, κατά τόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες, αλλά ανάλογα με το δίκτυο επικινδυνότητας. Όταν πάμε στο δίκτυο επικινδυνότητας 3 και 4, την εκπομπή αυτών των περιπόλων και από τα τμήματα του στρατού και από εθελοντικές οργανώσεις που, όπως προείπαμε, συμβάλλουν και συμμετέχουν και ουσιαστικά στην προσπάθεια, όχι μόνο, διότι το ζητούμενο είναι όχι να κατασβέσουμε μια φωτιά που θα εκδηλωθεί όσο πιο σύντομα γίνεται και άμεσα, το θέμα είναι να προλάβουμε να μην εκδηλωθεί. Ως εκ τούτου λοιπόν η εκπομπή αυτών των εποχούμενων περιπόλων αλλά και η εγκατάσταση σε σημεία παρατηρητών για να ελέγχουν για την εκδήλωση κάποιας φωτιάς ώστε να αντιμετωπιστεί σε πρώτο στάδιο είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό, όπως και η χρήση των ελικοπτέρων όταν θα έχουμε δίκτυο επικινδυνότητας 3 ή 4 στις περιοχές που εγκυμονεί κίνδυνο και υπάρχει δασώδης έκταση ή η φύση είναι τέτοια ώστε να υπάρχει το ενδεχόμενο δημιουργίας κάποιας πυρκαγιάς. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει το drone, το οποίο ελέγχει, χρησιμοποιείται από εμάς, ελέγχεται και χρησιμοποιείται ενώ από την πυροσβεστική υπηρεσία για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα γεγονότα.
0: Κύριε Κιωσέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την ενημέρωση. Να ευχηθούμε να μην έχουμε κάτι σοβαρό αυτή την καλοκαιρινή περίοδο και να πούμε ότι όλοι πρέπει να δείξουμε τη δέουσα προσοχή. Όλοι ανεξαιρέτως.
1: Σωστά. Ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί ως φορείς, ως υπηρεσίες, ως κοινωνίες πρέπει να δείξουμε τη δέουσα σοβαρότητα και την προσοχή να αποφύγουμε περιστατικά και να ευχηθούμε βέβαια να έχουμε ένα καλό και ήσυχο από πλευράς εκδήλωσης φωτιών και πλημμυρικών φαινομένων καλοκαίρι, ώστε να το απολαύσουν όλοι μας χωρίς συνέπειες στις περιουσίες αλλά και στην καθημερινότητα και στον τρόπο ζωής των συμπατριωτών μας. Σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ θερμά σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Γεια σας.

8 και 58 η ώρα, κλείνουμε την πρώτη πρωινή ζώνη. Θα πάμε σε λίγο σε δελτία ειδήσεων και αμέσως μετά εκπομπές από Φλόρινα και Κοζάνη. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο απομονωμένο και αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ανάμεσα στα σημεία που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν είναι και η ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι το Μνημόνιο Κατανόησης συντάχθηκε με γενικούς και ασαφείς όρους, ώστε να διευκολύνει τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και όχι να επιλύσει τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Ήδη η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείασης Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα, τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες της εφορίας, του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και των servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις, ενώ παράλληλα ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, με δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και servicers. Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυξάνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Στο μεταξύ, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει για πρώτη φορά ανώτατα όρια στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων και επιχειρεί να περιορίσει φαινόμενα υπέρμετρων χρεώσεων στους δανειολήπτες. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινοθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νοτιοανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
7: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
6: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
7: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
6: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
8: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
9: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
8: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
10: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Να νίνα, το παιδί μας νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
15: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
16: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα, 17 Ιουνίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Πίωρος. Ένα από τα πλέον διαδεδομένα αμαρτήματα στην εποχή μας είναι η κατάκριση. Ο διάβολος πολεμά τον άνθρωπο για να τον παρασύρει σε διάφορες αμαρτίες και αν δεν τα καταφέρει τον βάζει να ασχολείται με τις αμαρτίες των άλλων. Έτσι πολλοί χριστιανοί αγωνίζονται σε όλα τα μέτωπα, αντιπαλεύουν στο πέλαγος με τα κύματα των πειρασμών και μετά ναυαγούν μέσα στο λιμάνι με την κατάκριση. Αυτά έρχεται να μας θυμίσει μέσα από τα βάθη της Αιγυπτιακής ερήμου ο Όσιος Πίωρ. Γεννήθηκε και έζησε στην Αίγυπτο. Νεότατο στην ηλικία, εγκατέλειψε τον κόσμο και τα του κόσμου και πήγε να ζήσει στην τραχιά έρημο της Αιγύπτου. Έζησε για 50 και πλέον χρόνια με μεγάλη άσκηση προκειμένου να υποτάξει την σάρκα του στο πνεύμα. Στον απαράκλητο τόπο που κατοικούσε δεν υπήρχε ίχνος από νερό. Αναζητώντας νερό, έσκαψε με πολύ κόπο ώσπου πράγματι στο βάθος της κατάξερης γης βρήκε νερό, το οποίο όμως ήταν πολύ πικρό. Ωστόσο, έμεινε εκεί μέχρι την κοιμησή του, γευόμενος μέσα στη λάβα της ερήμου, το κατάπικρο αυτό νερό. Πολλοί μοναχοί προσπάθησαν να τον μιμηθούν και να ζήσουν κοντά του, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να παραμείνει. Κάποτε σε ένα γειτονικό μοναστήρι, 80 μοναχοί έσκαψαν ένα πολύ μεγάλο πηγάδι, αλλά δυστυχώς δεν βρήκαν νερό. Με πολλή λύπη, σκέφτηκαν να εγκαταλείψουν το έργο τους. Ήταν τότε να έρχεται από το βάθος μέσα στο μεσημεριάτικο λιοπύρι ο Όσιος Πίωρ. Όταν τους πλησίασε, τους είπε: «Ολιγόπιστη, γιατί μικροψυχήσατε? Από τη χθεσινή μέρα σας παρακολουθώ και σας βλέπω να απογοητεύεστε». Έπειτα κατέβηκε μέσα στο βάθος του πηγαδιού και προσευχήθηκε. Στη συνέχεια πήρε την τσάπα, χτύπησε 3 φορές και αμέσως ξεπήδησε άφθονο νερό με τη μορφή πίδακα. Ο Όσιος Πίωρ, αφού προσευχήθηκε, σηκώθηκε να φύγει. Οι μοναχοί τον παρακάλεσαν να καθίσει στο τραπέζι που έστρωσαν. Εκείνος όμως έφυγε λέγοντας: «Τελείωσα την αποστολή για την οποία με έστειλε ο Θεός. Για το τραπέζι δεν με έστειλε». Ο Όσιος Πίωρ είχε και μία αδελφή, η οποία σαν έφτασε σε γεροντική ηλικία, θέλησε να δει τον αδελφό της. Όμως δεν ήταν δυνατό να πάει στην έρημο που ζούσε ο Όσιος Πίωρ. Παρακάλεσε λοιπόν τον επίσκοπο της περιοχής να ενεργήσει ως προς αυτό. Ο επίσκοπος έγραψε στους πατέρες της Σκήτης να παρακινήσουν τον Όσιο να έλθει να δει την αδελφή του. Ο Όσιος, για να μην κάνει ανυπακοή στον επίσκοπο και τους πατέρες, πήρε μαζί τον ένα συνασκητή και πήγε εκεί που κατοικούσε η αδελφή του. Στάθηκαν έξω από το σπίτι της και την προσκάλεσαν για τη συνάντηση. Όταν ο Όσιος αντιλήφθηκε πως αυτή έρχεται, έκλεισε τα μάτια του για να μην τη δει και είπε στην αδελφή του: «Είδε, αδελφή, εγώ είμαι ο αδελφός σου, ο Πίωρ, κοίταξέ με όσο θέλεις. Όταν αισθανθείς πως ικανοποιήθηκε η επιθυμία σου, τότε πες μου για να γυρίσω στην ησυχία μου». Τότε εκείνη το προσκάλεσε να μπει στο σπίτι της. Ο Άγιος όμως της ευχήθηκε από τη θέση που βρισκόταν και ανεχώρησε πάλι για την έρημο, χωρίς να τη δει. Στη Σκήτη που ανήκει ο Πίωρ, έγινε σύναξη όλων των πατέρων προκειμένου να κρίνουν έναν αδελφό που υπέπεσε σε κάποιο σφάλμα. Κάλεσαν και τον Αβά Πίωρ. Ο Όσιος έβλεπε ότι πράγματι ο αδελφός είχε ολισθήσει, αλλά συγχρόνως αντιλήφθηκε ότι μερικοί από τους αδελφούς κριτές δίκαζαν το πρόσωπό του μάλλον ή το αμάρτημά του. Απομακρύθηκε λοιπόν για λίγο και επέστρεψε κρατώντας ένα σάκο. Στο μπροστινό μέρος του σάκου είχε ρίξει ένα κόκκο άμμου, ενώ το πίσω μέρος το είχε γεμίσει με άμμο. Όταν έφτασε μπροστά στη σύναξη, γύρισε το σάκο και έβαλε μπροστά το γεμάτο μέρος. Εκείνοι δεν κατάλαβαν γιατί το έκανε και το ρώτησαν τι γνώμη είχε για το παράπτωμα του αδελφού. Τότε ο Όσιος Πίωρ εξήγησε πρώτα την κίνησή του λέγοντας: «Ο σάκος με την πολλή άμμο είναι οι δικές μου αμαρτίες, τις οποίες έχω πίσω μου και ως εκ τούτου δεν τις βλέπω. Ο δε κόκκος άμμου που βρίσκεται μπροστά είναι η αμαρτία του αδελφού μου, την οποία έχω μπροστά και καλούμαι να την κρίνω. Αλλά να, έφερα μπροστά τις πολλές δικές μου αναρρύθμιτες αμαρτίες και αναστενάζω. Τι γνώμη θέλετε λοιπόν, αδελφή μου, να έχει ένας αμαρτωλός? Τι κρίση να κάνω για το ένα εγώ που βαρύνομαι με τόσα πολλά?» Η δίκη του αδελφού διακόπηκε. Οι μοναχοί πρόσεξαν και βάθυναν στα λόγια αυτά του Οσίου Πίωρ. Σκέφτηκαν τα δικά τους αμαρτήματα ο καθένας και άφησαν τον αμαρτήσαντα αδελφό στον Θεό και στη συνείδησή του. του είπαν μόνο λίγα λόγια, όχι ως κριτές αλλά ως αδελφοί. Έτσι προκόπτοντας την αρετή, ο Όσιος Πύρο τελείωσε την επίγεια ζωή του με ειρήνη και παρέδωσε την άγνη ψυχή του στον Κύριο, αφήνοντας σε εμάς θαυμάσια παραδείγματα προς μίμηση. Και μας προτρέπει, όποιος κρίνει ορθά και αυστηρά τις δικές του πράξεις, δεν υπάρχει πιθανότητα να δει και να κρίνει τις πράξεις των αδελφών του. Η αγάπη δεν κατακρίνει, αλλά σκεπάζει τα αμαρτήματα των αδελφών.
2: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
17: Καλημέρα. Ακούτε την ΕΡΤ Φλόρινα.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
2: Καλημέρα. Καλημέρα αγαπητοί αγρότες της Τραφλόρνας του 96.6 και μέσω του www.rteco.gr σε όλο τον κόσμο. Μας ακούτε καθημερινά, 9.4 με 10 το πρωί, Τραφλόρνας 96.6 και μέσω του διαδικτύου. Άστατος λίγο καιρό σήμερα, μας είχαν προειδοποιήσει όμως οι ειδικοί ότι θα αλλάξει η θερμοκρασία, θα έχουμε μικρή πτώση και κάποιες λίγες βροχοπτώσεις. Εντάξει όμως, καλοκαιράκι είναι, δροσιζόμαστε και πάμε παρακάτω από αύριο 26, 28, 30 βαθμούς και όλο και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τώρα, πάμε να κάνουμε μια μικρή βόλτα στη δισκογραφία και επανερχόμαστε σε λίγο. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε μετά από απόλυτη επιτυχία το 23ο Διεθνές Χορδιακό Φεστιβάλ Ανασουριστικού με τη διεξαγωγή της Τρίτης Συνευλιακής Ενότητας την Κυριακή που μας πέρασε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ανασουριστικού με τη συμμετοχή των χοροδιακών σχημάτων από την Καστοριά, της Χοροδίας Καστοριανή Συμφωνία, από την Πτολεμαίδα της Χαλανδρικής Τετράφωνης Χοροδίας, του Συλλόγου Τροβαδούρων Τολεμαίδας, τη μεικτή έντεχνη και φιλο και ελαφρολαϊκή χοροδία Καστοριανών Ασμάτων, Καστοριανό Άσμα, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάσιος Χριστόπουλος, τη μεικτή πολυφωνική χοροδία Μορφωτικού Συλλόγου ή Ορεστής Ανασουριστικού. Εντυπωσιακό ήταν το κλείσιμο του φεστιβάλ με όλες τις χοροδίες επισκηνής στο τραγούδι Μυρτία, του Μίμη Θεοδωράκη, σε διεύθυνση της Αργυρός Χαραλάμπους. Το 23ο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ Ανασουριστικού απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι αποτελεί τον κορυφαίο και καταξιωμένο χοροδιακό θεσμό του τόπου μας, μια γιορτή του χοροδιακού τραγουδιού και που έχει προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις στα 42 χρόνια διεξαγωγής του με εμφανίσεις παγκοσμίου φήμης χοροδιών. Και μιας και μιλάμε για χοροδίες, ασπρόμαυρα πλήκτρα, έγχρωμες αναμνήσεις. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστοριάς, Αθανάσιος Χριστόπουλος, μας προσκαλεί σήμερα σε μια μουσική παράσταση με μελωδικές αναμνήσεις από το 1960 έως και το 1980. Στην αυλή, στον αυλίο χώρο του Αρχοντικού Πηχαιώνος, στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα δηλαδή, σήμερα στις 9.30 ώρα θα πραγματοποιηθεί αυτή η πολύ πολύ πολύ ωραία μουσική παράσταση. Μην τη χάσετε, ελπίζουμε ότι ο καιρός θα μας κάνει το χατήρι να μην ακυρωθεί.

τώρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστοριάς Βασίλειος Δόικος διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Πανελλήνιο Μουσικό Φεστιβάλ Λιμνοδία. Η τρίμερη πολιτιστική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 19 Ιουνίου έως και την Κυριακή 21 Ιουνίου στην αυλή του Γυμνασίου Μαυροχωρίου Καστοριάς. Πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Το φεστιβάλ θα συμμετέχουν συνολικά 18 χοροδίες και μουσικά σύνολα από την Πάτρα, τους Οφάδες, τα Καμένα Βούρουλα, την Κέρκυρα, την Κοζάνη, τη Θεσσαλονίκη, την Κασάνδρα Χαλκιδική, τον Βόλο, την Αλεξανδρούπολη και άλλες περιοχές της χώρας. Η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, Ναταλία Σερόβα, σε δήλωσή της υπογράμμισε ότι η διοργάνωση έχει γίνει πλέον θεσμός και ευχαρίστησε βεβαίως την Περιφερειακή Ενότητα, την Περιφέρεια Καστοριάς και το Δήμο Καστοριάς για την υποστήριξή τους. Ενώ ανέφερε ακόμη ότι όσοι παίρνουν μέρος στο φεστιβάλ έρχονται ξανά στην Καστοριά με τις οικογένειές τους για να την επισκεφτούν, λέγοντας χαρακτηριστικά: ελπίζουμε ότι βάζουμε και εμείς το λιθαράκι μας. Τώρα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για την κακοποίηση ηλικιωμένων, η υπηρεσία βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Καστοριάς πραγματοποιεί σήμερα ενημερωτική δράση στις 10.30 το πρωί, σε μία ώρα από τώρα, στο καπί της πόλης, στο καπί της Καστοριάς. Η 15η Ιουνίου έχει θεσπιστεί για την υπενθύμηση, για να υπενθυμίζει η της πόλης, στο καπί της Καστοριάς. Η 15η Ιουνίου έχει θεσπιστεί για την υπενθύμηση, για να υπενθυμίσει.

ανάγκες των ηλικιωμένων και θα δώσει πρακτικές οδηγίες για το πώς θα μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε στην προστασία τους. Τώρα, στο πλαίσιο ενημέρωση, στο πλαίσιο αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ίδρυυση τη πόλη Καστοριά σήμερα και αύριο από τι 8.30 το πρωί ως τι 3 το μεσημέρι, θα ισχύουν κυκλοφοριακέ ρυθμίσει. Θα γίνει διακοπή τη κυκλοφορία από τη Σοδού Νταλίπη, από τη συμβολή με την οδό Αγίου Αθανασίου έω και τη συμβολή με την οδό Φλέμινγκ στο πάρκινγκ του ΑΕΔ. Να το επικοινωνήσουμε και αυτόν, το ξέρουν οι φίλοι ακροατέ που βρίσκονται στην Καστοριά. Θα πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, ακολουθούν διαφημίσεις και μείνετε συντονισμένοι διότι θα μιλήσουμε για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Έρχεται το Ε65, θα παραδοθεί τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, όσο και πώς το περιμένουμε, μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή.

0: γιορτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
1: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
1: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
1: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
2: Καλέργη και Μόδη. Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
1: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
7: Παρακαλώ.
8: Η κυρία Μαρία.
7: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
8: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
6: Σας λέει ψέματα.
8: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
6: Μην τον πιστέψετε.
8: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
6: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
9: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
10: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Καλέσατε την εταιρεία Gente and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
15: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
16: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο,
17: συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, στην Έρα Φλόρινα στους 96.6 και μέσω του www.erteco.gr μας ακούτε σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και σε όλο τον κόσμο φυσικά μέσω του FM και μέσω του διαδικτύου. Πάμε τώρα στην Καστοριά, πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ηλία Αναστασίου, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδόχων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Μπορεί να είναι καλοκαίρι, μπορεί η Καστοριά να μην είναι καλοκαιρινός προορισμός. Ενδείγνεται βεβαίως ο βιοφόνος και προορισμός πλέον για τέσσερις εποχές. Αλλά έρχεται και μια μεγάλη αλλαγή τέλη του Ιουνίου, έρχεται να παραδοθεί αρχές Ιουλίου, σε μαθαίνουμε ίσως μια μικρή παράταση χρειαστεί, το κομμάτι του Ε65 έως και τα Γρεβενά, όπου θα μικρύνει σημαντικά το χρόνο των ταξιδιωτών από την Αθήνα για την Καστοριά. Αυτό πρόκειται να συμβάλλει ιδιαιτέρως στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, ιδιαιτέρως και στην Καστοριά. Κύριε Αναστασίου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας κύριε Κωνσταντινίδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τα πράγματα είναι έτσι όπως ακριβώς τα φανταζόμαστε. Θα συμβάλλει ιδιαιτέρως ο Ε65 που πρόκειται να παραδοθεί σε ένα μικρό χρονικό διάστημα από τώρα, από σήμερα.
1: Ναι, όντως μετράμε αντίστροφα. Περιμένουμε και εμείς τις επίσημες ανακοινώσεις. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι αρχές Ιουλίου θα γίνουν τα επίσημα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό το βόρειο τμήμα του Ε65, γιατί όπως είναι γνωστό μέχρι την Καλαμπάκα ο δρόμος λειτουργεί εδώ και μερικά χρόνια. Οπότε πλέον θα ολοκληρωθεί αυτό το μεγάλο έργο ανάπτυξης της κεντρικής Ελλάδος και φυσικά θα αναπτύξει και τη δικιά μας περιοχή. Πλέον η απόσταση Καστοριά-Αθήνα θα είναι λιγότερο από 4 ώρες, από ό,τι υπολογίζω γύρω στις 3 ώρες και 45 λεπτά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πραγματικά κάτι εξωπραγματικό για τα δικά μας δεδομένα, αν σκεφτούμε ότι μέχρι τώρα γύρω στις 5 ώρες κάνουμε αυτή την απόσταση και τα προηγούμενα χρόνια ήταν ακόμα μεγαλύτερη η διαδρομή. Οπότε καταλαβαίνετε, ερχόμαστε σε μια πολύ μεγάλη αγορά για μας, την αγορά της Νοτιού Ελλάδος και συγκεκριμένα της Αθήνας, σαν έναν μεγάλο κόμβο και την πρωτεύουσα της χώρας. Οπότε ευελπιστούμε στο κομμάτι του τουρισμού να υπάρχει μεγαλύτερη ανάπτυξη. Αυτό το είδαμε ήδη με το κομμάτι που υπάρχει αυτή τη στιγμή, η ανάπτυξη δηλαδή και η αύξηση των επισκεπτών μας από τη συγκεκριμένη περιοχή, από το κομμάτι της Λαμίας μέχρι της Καλαμπάκας που λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Πιστεύουμε ότι μόλις παραδοθεί αυτό το έργο, όπως είπαμε αρχές Ιουλίου περίπου, ήδη θα δούμε άμεσα και τα πρώτα θετικά αποτελέσματα προς τη δικιά μας τη μεριά.
0: Τώρα, τι αναμένουμε να δούμε, δηλαδή, έχετε ήδη έρθει σε επαφές με τουριστικούς πράκτορες, περιμένουμε πολύ κόσμο σίγουρα να μας επισκεφτεί, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι, να το τονίσω αυτό, διότι και ακόμα και μέχρι σήμερα βλέπουμε πολλά λεωφορεία στην Καστοριά, βλέπουμε να έχουν γεμίσει τα μαγαζιά και οι δρόμοι, ιδιαίτερα στα Παρασκευή, Σαββατοκύριακα και τα τριήμερα.
1: Ναι, ήδη οι συνεργασίες υπάρχουν εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτό σίγουρα ακόμα περισσότερο θα εντείνει αυτή τη συνεργασία. Τα προγράμματα ήδη υπάρχουν και για την καλοκαιρινή περίοδο, αλλά και για την ήδη έχουν ξεκινήσει και τα προγράμματα του φθινοπόρου και μέχρι και των Χριστουγέννων αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται. Σιγά-σιγά δηλαδή τις επόμενες μέρες θα εμφανιστούν και τα προγράμματα των Χριστουγέννων. Είμαστε έτοιμοι από τη δικιά μας τη μεριά. Πιστεύουμε όντως θα υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ένα νέο προορισμό για την Αθήνα, γιατί πραγματικά ο κόσμος της Αθήνας ζητάει καινούριους προορισμούς και επειδή η Καστοριά ήταν μακριά, αρκετοί Αθηναίοι δεν την έχουν επισκεφτεί, την έχουν επισκεφτεί πάρα πολύ, είχαν πολύ σύντομη διαμονή εδώ πέρα η επίσκεψη στην περιοχή. Οπότε ευελπιστούμε ότι όντως φαίνονται τα μηνύματα ότι θα είμαστε πολύ καλύτερα ειδικά μετά τον Αύγουστο.
0: Ειδικά μετά τον Αύγουστο. Ετοιμάζετε κάποιες προβολές, διαφημιστικές προβολές, κάποια καμπάνια ενημέρωσης και διαφήμισης?
1: Ναι, ήδη έχει ξεκινήσει η συνεργασία που έχουμε με την Αντιπεριφέρεια Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας. Έγινε η πρώτη, την προηγούμενη Κυριακή, στο ένθετο του βήματος, υπήρχε μια διαφημιστική προβολή της Δυτικής Μακεδονίας που πήγε αρκετά καλά και το επόμενο διάστημα εμείς ετοιμάζουμε ένα βίντεο προβολή σε σχέση με τα εγγένεια του Ε65 ώστε να το δείξουμε σε πανελλαδικό επίπεδο. ώστε να μπορέσουμε και εμείς από την δικιά μας τη μεριά να ενισχύσουμε αυτή την προβολή και ενημέρωση του Ε65 ενώνει την Καστοριά με την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Αυτό θα είναι το σλόγγαν.
1: Το σλόγγαν ακόμα δεν έχει επικαιροποιηθεί. Πιστεύω ότι μέσα στη βδομάδα όμως θα το οριστικοποιήσουμε. Θα είναι κάτι τέτοιο, ναι, κάπως έτσι θα είναι. Μάλλον κάτι τέτοιο θα είναι.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κύριε Αναστασίου, μέχρι στιγμής πώς πάνε τα πράγματα τώρα? Έχουμε φτάσει, κοντεύουμε στα μέσα Ιουνίου, βλέπουμε καλοκαίρι, μας κάνει καλοκαιρό, βλέπουμε πολλούς ξένους τουρίστες, είτε περαστικούς, είτε που επιλέγουν την Καστοριά για, για ένα διήμερο ίσως ή και μια καθημερινή επίσκεψη. Πώς πάνε τα πράγματα μέσα στιγμής τουριστικά?
1: Κοιτάξτε, επειδή λόγω και του πολέμου του Ιράν που δεν μας επηρέαζε άμεσα αλλά έμεσα, καταλαβαίνετε, λόγω της μεγάλης ανόδου των καυσίμων και τα λοιπά, υπήρχε μια στασιμότητα, ας το πούμε, στις κρατήσεις την περίοδο της Άνοιξης και τώρα αρχές καλοκαιριού. Με τα τελευταία ευχάριστα νέα ελπίζουμε και να οριστικοποιηθούν όλα αυτά τις επόμενες μέρες, σίγουρα, και να αποκλιμακωθούν λίγο και οι τιμές των καυσίμων, σίγουρα θα βοηθήσει. Υπήρχε μια μεγάλη αναστάση στον κλάδο του τουρισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οπότε μας επηρεάζει και εμάς ένα κομμάτι από όλο αυτό. Αισιοδοξώ ότι όμως θα έχουμε αρκετές last minute κρατήσεις από εδώ και πέρα και θα πάει καλύτερα. Είμαστε λίγο πεσμένοι σε σχέση με πέρσι, θεωρώ όμως ότι αυτός είναι ο παράγοντας, γιατί είναι και σε πανελλήνιο επίπεδο αυτή η πτώση, αλλά όλοι πιστεύουμε ότι οι last minute κρατήσεις και η αναμονή που υπήρχε του κόσμου για να δουν τις εξελίξεις θα επηρεάσει θετικά τον τουρισμό και στην περιοχή μας και σε όλη τη χώρα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, κύριε Αναστασίου. Και με την γείτονα χώρα εδώ πέρα, την Αλβανία, το τελευταίο διάστημα είχαμε αρκετές, είχαμε και τις finalist του Miss Albania, μας είχαν επισκεφτεί, είχαμε πάρα πολλές δράσεις, βλέπουμε, μας τιμούν οι φίλοι Βαλκάνοι.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια έτσι μια επαφή και μια συνεργασία με χώρες των Βαλκανίων, είτε αυτή είναι των Βορειών Σκοπίων, της Βουλγαρίας ή της Τουρκίας, και τώρα τελευταία κάναμε το event της Miss Albania σε συνεργασία με το Δήμο Καστοριάς και ο Σύνοδος Ξενοδοχών και η Εστίαση, ο Σύλλογος Εστίασης Καστοριάς. Συνεργαστήκαμε όλοι για μια πάρα πολύ ωραία και επιτυχημένη προβολή της Καστοριάς προς την αγορά της Αλβανίας. Ήταν έτσι πολύ ωραία η διαφήμιση και η προβολή και ήδη σιγά σιγά βλέπουμε και έτσι μια επισκεψιμότητα από τη συγκεκριμένη χώρα τις τελευταίες μέρες. Ελπίζω να πάνε καλά και να κάνουμε και άλλα τέτοια event με τις αντίστοιχες χώρες, ώστε να προβάλλουμε την Καστοριά σε αυτές τις χώρες που είναι και κοντά κιόλας και να γίνει μια πάρα πολύ ωραία έτσι εκδρομή να επισκεφθούν οι κάτοικοι των χωρών των Βαλκανίων και την περιοχή μας. Όπως και εμείς επίσης να επισκεφθούμε, γιατί όχι, και τις συγκεκριμένες χώρες. Είναι επίσης πάρα πολύ όμορφο όλο το κομμάτι αυτό των λιμνών και των βαλκανικών χωρών.
0: Αυτό που λέτε είναι αλήθεια, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό το κομμάτι. Οπότε καλό θα είναι και εμείς να το επισκεφτούμε και εμείς να τους επισκεφτούμε και οι ίδιοι να μας επισκεφτούν. Τώρα, κύριε Αναστασίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και σήμερα στον αέρα της ΕΡΤΡΙΑ, στην Περίμετρο, στην εκπομπή Περίμετρο. Θα μιλήσουμε για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και μας του Ε65, αλλά και όχι μόνο. Ευχαριστούμε και πάλι όμως που ήσασταν εδώ στην εκπομπή, τη ραδιοφωνική μας εκπομπή, Καστοριά Live, για ακόμη μια φορά.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και άλλη μια φορά και εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τώρα, αγαπητοί ακροατές, θα πάμε να κάνουμε μικρό μουσικό διάλειμμα. Μείνετε όμως συντονισμένοι, δεν σας χαιρετούμε. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας έως και τις 10.30 εδώ με νέα από Καστοριά, Φλόρινα και βεβαίως από όλη την Ελλάδα στις 10 η ώρα στο Δελτίο Ειδήσεων από το RT News Radio. Μείνετε συντονισμένοι σε λίγα λεπτά, Δελτίο Ειδήσεων, μετά τη μουσική και επανερχόμαστε.

Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Η τελετή υπογραφής του Μνημονίου κατανόησης θα υπογραφεί στο αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ την Παρασκευή. Αγκάθια πάντως παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και η μάχη στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι από τη σύνοδο των G7 το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπάς Αραγατζή είπε ότι οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν την ίδια ημέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Κάτω από τα $79 το βαρέλι το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές σήμερα μετά από πτώση 4 συνεχόμενων συνεδριάσεων. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η εφαρμογή Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές και να κάνει τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Το Πόσο Κάνει παρουσιάζεται σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 11 το πρωί. Θα περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες, όπως τρόφιμα, απορριπαντικά, είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Με ένα πακέτο 7 παρεμβάσεων που θα τίθενται σταθιακά σε εφαρμογή από τις αρχές Ιουλίου, η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους των 240 δισεκατομμύριων ευρώ που υπονομεύει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δημιουργώντας παράλληλα κινδύνους για την πορεία της οικονομίας. Με τα νέα μέτρα τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες εφορίας του ΕΦΚΑ των τραπεζών και servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις. Παράλληλα, ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινοθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική εξάρθρωσαν οι αρχές με κέρδη κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ, έγιναν 9 συλλήψεις και κατασχέθηκαν μαζί με τα ναρκωτικά και τα όπλα. Στις 22 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησία τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα στο κάτω Νευροκόπη τη 45χρονη αστυνομικό που έπεσε νεκρή από το μαχαίρι του ενδιαστάσει σύζυγου της. Σήμερα πραγματοποιείται και η κηδεία του αυτόχειρα 50χρονου, ο οποίος μετά το έγκλημα έδωσε τέλος στη ζωή του. 7 φωνικές μαχαιριές έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνεδρίες του με ψυχολόγο. Ένα εκπρόσωπο της αστυνομίας είπε ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά για ενδοοικογενειακή βία.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21-32 βαθμούς. Από 18-31 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
7: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
6: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
7: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
6: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
8: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
9: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
8: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
13: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
14: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
15: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, εδώ στην Εραφλόρνα στους 96.6. Μετά την ενημέρωσή σας, μετά το μουσικό διάλειμμα, επιστρέψαμε για ακόμα μισή ώρα μαζί σας παρέα έως και τις 10.30. Και θα πάμε στην πανέμορφη Φλόρινα, όπου συνελήφθη τις βραδινές ώρες της στην πόλη της Φλόρινας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξετάσεων Εγκλημάτων Φλόρινας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου και Σκαλοπηγής, ανήλικος αλλοδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμού σε ένταλμα σύλληψης της κυρίας ανακρίτριας πλημμυρολογικών Γιαννιτσών Πέλλας για το αδίκημα της απόπειρας ληστείας. Ως ληστής οδηγήθηκε στον κύριο εισαγγελέα πλημμυρολογικών Φλόρινας.

Ένας εκτενή απολογισμό του έργου της Δημοτικής Αρχής κατά τα πρώτα 2,5 χρόνια της δεύτερης θητείας της προχώρησε ο Δήμαρχος Λόρνας κύριος Βασίλης Γιαννάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε. Ο κύριος Γιαννάκης παρουσίασε την πορεία υλοποίησης σημαντικών έργων υποδομής, τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και τον στρατηγικό σχεδιασμό για τη Φλόρινα του 2030, υπογραμμίζοντας ότι περίπου το 60% των προεκλογικών δεσμεύσεων έχει ήδη υλοποιηθεί και δρομολογηθεί. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα έργα φυσικού αερίου, στην κατασκευή του νέου διυλιστηρίου και του αγωγού μεταφοράς νερού από το φράγμα Τριανταφυλιάς, στην εγκατάσταση αντλιών θερμότητας στις κοινότητες, στο ανοιχτό κέντρο εμπορίου και στην ανάπλαση της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, στον υπόγειο χώρο στάθμευσης, στον αυλιοχώρο του κέντρου φιλοξενίας Αδέσποινων Ζώων, στη στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, ο κ. Γιαννάκης αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του ΔΑΚ, στην τοποθέτηση αθλητικών θόλων, στην στήριξη του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου Φλόρινας και στη λειτουργία των κοινωνικών δομών του Δήμου, στην προστασία και ανάδειξη των νεοκλασικών, στο κολυμβητήριο, στο έργο της Άνου Μπουάτ, στην κατασκευή νέου δημαρχείου και σε μια σειρά έργων και παρεμβάσεων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, όπως οι ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολικών μονάδων, οι παιδικές χαρές, οι στάσεις, οι έξυπνες διαβάσεις, ο φωτισμός LED, η υπογειοποίηση καλωδίων με ταυτόχρονη ανακατασκευή των πεζοδρομίων και η αντικατάσταση των κάδων για όλη την αλυσίδα απορριμμάτων, η κάδη αμαία και άλλα.

Συγκεκριμένα, ο κύριος Γιαννάκης δήλωσε ανάμεσα σε άλλα ότι η μετάβαση που βιώνει η περιοχή μας είναι βαθιά και πολυεπίπεδη. Δεν πρόκειται για μια απλή αλλαγή, αλλά για μια μεγάλη εξέλιξη που επηρεάζει συνολικά το σχεδιασμό μας και βρίσκεται, και ακριβώς εδώ βρίσκεται, συγγνώμη, η ουσία της προσπάθειάς μας. Δεν εργαζόμαστε απλώς για να λύνουμε τα καθημερινά προβλήματα, όσο σημαντικά και αν είναι, με πλήρη συνέστηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε, αλλά και με απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του τόπου μας, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να διαμορφώσουμε, συγγνώμη, τις προϋποθέσεις της Φλόρινας τη διερχόμενη δεκαετία. Μιας Φλόρινας πιο σύγχρονης, πιο εξωστρεφούς, πιο ελκυστικής για επενδύσεις, αλλά κυρίως μιας Φλόρινας που θα δίνει λόγους στους νέους ανθρώπους να μείνουν, να δημιουργήσουν και να προκόψουν στον τόπο τους. Με σχέδιο, επιμονή και πλήρη επίγνωση ότι η ανάπτυξη δεν έρχεται με δηλώσεις και εύκολες διαπιστώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά με σταθερή καθημερινή δουλειά, μένουμε πιστοί στο σύμβολο εμπιστοσύνης που γράψαμε με τους συνδημότες μας 2,5 χρόνια πριν. Τώρα, το Δίο Φλόρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μας προσκαλεί στην καλοκαιρινή συναυλία που πραγματοποιεί σήμερα στον αύλιο χώρο, στην αίθουσα, συγγνώμη, του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, του Πολιτιστικού Κέντρου Φλόρινας, στις 8.30 ώρα. Στη συναυλία θα εμφανιστούν το σύνολο χόρδων, χοροδίες του Οδείου και του Τμήμα Μουσικής Προπαιδείας. Πολύ σημαντική εκδήλωση. Να μας ανεβάσει έτσι λίγο και τη διάθεση, να μας φτιάξει, να θυμίσει και να μυρίσει καλοκαίρι. Αλλά και με τα καλοκαιρινά αυτά ακούσματα, έτσι να μπούμε για τα καλά στα μέσα Ιουνίου και να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα δικά μας προγράμματα για τις διακοπές. Ο Δήμος Φλόρινας τώρα ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος All Digital, ψηφιακή εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, το οποίο υλοποιήθηκε με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις σύγχρονες τεχνολογίες. Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν στο ΚΑΠΗ του Δήμου Φλόρινας από την εκπαιδεύτρια κυρία Κυριακή Ζαμπούνη, με τη συμμετοχή συνολικά 30 οφειλουμένων. Την Δευτέρα που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε το τελευταίο μάθημα του προγράμματος. Στη συνέχεια ακολούθησε σύντομη εκδήλωση μεταξύ των οφειλούμενων σε κλίμα ιδιαίτερης χαράς και ικανοποίησης για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το πρόγραμμα συνέβαλε ουσιαστικά στην εξοικείωση των οφειλούμενων με τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, ενισχύοντας την αυτονομία τους και διευκρινώντας την καθημερινή τους ζωή.

Και μιας και μιλάμε για καλοκαίρι, μιας και μιλάμε για εκδηλώσεις, μιας και μιλάμε για την αγαπημένη Φλόρινα, πάμε τώρα να δούμε τι ψήνεται αθλητικά στην πόλη και τις επόμενες μέρες, γιατί η Φλόρινα γίνεται το απόλυτο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Κρατήστε λοιπόν σημειώσεις, γιατί έχουμε τρία πολύ μεγάλα ραντεβού που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πρώτο σταθμό στο διήμερο 20 και 21 Ιουνίου, συγκεκριμένα το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Έρχεται το Go Florina Run the City. Ο Δήμος Φλόρινας και οι Go Events διοργανώνουν μια γιορτή τρεξίματος και που συνδυάζει τον αθλητισμό με τις ομορφές της πόλης φυσικά. Έχουμε διαδρομές για όλους, από έμπειρους διαδρομής μέχρι οικογένειες. Το Σάββατο λοιπόν στις 20 του μηνός, στις 6 το απόγευμα, ξεκινά το Run the River, 5 χιλιόμετρων δίπλα στον Σακούλεβα, και το βράδυ στις 9 παρατέταρτο ακολουθεί το άκρος ατμοσφαιρικό Night Run των 3 χιλιόμετρων στο κέντρο. Την Κυριακή 21 Ιουνίου το πρωί στις 10 η ώρα δίνεται η εκκίνηση για τη μεγάλη αστική διαδρομή των 10 χιλιόμετρων, το Urban Run. Ενώ αμέσως μετά θα γίνει και το Kids Family Run 1 χιλιόμετρο που είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Σημείο συνάντησης, εκκίνησης και τερματισμού είναι η πλατεία Γεωργίου Μόδη. Λίγες μέρες μετά όμως η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ χτυπά εδώ. 24 έως και 28 Ιουνίου, από την ερχόμενη Τετάρτη έως την ερχόμενη Κυριακή. Το ΔΑΚ Φλόρινα φιλοξενεί το Final 8 του 53ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παιδών. Ο Ολυμπιακός Περιστέρι Προμηθέας Πάτρας 10, ο Εκδευτήρια Πλάτωνα, ο Γάς Κομωτινή, ΑΟΚ Χανιά και η Νικόπολη Πρέβεζας, οι 8 κορυφαίες ομάδες της χώρας, θα παλέψουν για τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδας. Οι αγώνες ξεκινούν καθημερινά από το μεσημέρι, οπότε ετοιμαστείτε να γεμίσουμε τις κερκίδες λοιπόν και να στηρίξουμε το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. Και παράλληλα με τη δράση στο παρκέ έρχεται και η γνώση το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9 η ώρα το πρωί. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης μαζί με την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση της ΕΡΤ Φλόρινας, το Δήμο και την Περιφέρεια διοργανώνουν μια πολύ σημαντική επιστημονική και προπονητική ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του σπουδαιότερου προπονητή και καθηγητή του Απιθύτα, του κ. Νικόλαου Δημητρίου. Το θέμα είναι η σωστή αθλητική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών, καταξιωμένοι καθηγητές ΤΕΦΑ και κορυφαίοι Έλληνες προπονητές θα μιλήσουν για τη διατροφή, τη φυσική κατάσταση και την νοοτροπία που χρειάζονται τα παιδιά μας. Η είσοδος είναι φυσικά δωρεάν και αφορά προπονητές, γονείς αλλά και κάθε φίλαθλο. Απλά έχετε το νου σας, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα ανοίξει σύντομα η πλατφόρμα για τις εγγραφές. Έτσι στη Φλόρινα, Φλόρινα και Αθλητισμός λοιπόν, σημειώστε τις ημερομηνίες και πάμε να γίνουμε όλοι μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής. Αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ έφτασε για σήμερα στο τέλος η παρέα μας, αυτό το τέλος η ενημέρωσή σας από εμάς, αλλά εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Άρα Φλόρινας. Ακολουθεί μουσική, ακολουθούν διαφημίσεις και φυσικά έχουμε και ενημέρωση και πλούσιο πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάριος Κωνσταντινίδης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Δούγλας, στη μουσική επιμέλεια Λένα Ελευθερίου και ο Περικλής Μούλης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 και 4 η ώρα το πρωί, αύριο μόνο μία ώρα εκπομπή, αλλά και για την Παρασκευή. Και τα ξαναλέμε λοιπόν αύριο εδώ στους 96 και 6 και μέσα στο www.rteco.gr. Καλημέρα σε όλους. Και τα ξαναλέμε λοιπόν αύριο εδώ στους 96 και 6 και μέσα στο www.rteco.gr. Καλημέρα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές.

0: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
1: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
1: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
1: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
2: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385-026-496.
1: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
3: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μην διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
4: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
5: Νανίνα. Το παιδί μας κάνει νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
6: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
7: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίμνη Φωκίδα. Σε επιτόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο. Επίσης υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στη σχέση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αγκάθια πάντως παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και οι μάχες στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από τη σύνοδο των G7 ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπάς Αραγατσί είπε ότι διαπραγματεύσει θα αρχίσει την ίδια μέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο Brent κινείται κάτω από τα 79 δολάρια το βαρέλι. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η εφαρμογή Πόσο κάνει, μέσω της οποίας ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές και να κάνει τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Θα περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορριπαντικά, είδη, καθαριότητας προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Το άρθρο 16 για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συζήτησης στην Επιτροπή Αναθεώρησης της Βουλής. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του θέματος προβλέπει κρατική μέρημνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, καθώς και προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους. Δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, με πλήρη αυτοδιοίκηση υπό την εποπτεία του κράτους και με διασφάλιση υψηλού επίπεδου σπουδών. Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, η πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος θα διευρύνει το πεδίο ελευθερίας επιλογών των νέων Ελλήνων, θα εγγυάται την ισότητα ευκαιριών για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στο εξωτερικό ή όσους δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν λόγω δυσκολιών στα νεανικά τους χρόνια, και θα ενισχύσει την κοινωνική κινητικότητα και στοχεύει επίσης να καταστήσει την Ελλάδα από νησίδα εκπαιδευτικού απομονωτισμού διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Να σημειωθεί ότι σύσσωμη αντιπολίτευση είναι αντίθετη επί της ουσίας στη συνταγματική και κατοχύρωση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου. Στις 22 Ιουνίου, λίγη προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής.
0: Ο καιρός.
1: Κορύφωση της αστάθειας σήμερα με νεφός και μελτέμια, τοπικές βροχές το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 21-32 βαθμούς, παρόμοιος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18-31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Μέρα. Μεσημέρι.
15: ΕΡΤ Φλόρινας.
16: Μουσική.
17: Μουσική.
15: 96,6.
18: Stay tuned.
14: Ενημέρωση.
15: Και 99,1 στα FM.
14: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Earth Florinas. 96,6 και 99,1 στα FM.
1: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την εκπομπή και να δούμε τι στο καλό συμβαίνει με τα μικρόφωνα. Τώρα είναι καλύτερα να ακούγεται, οκ. Okay. Να μιλήσει και η Ερή να κάνει και αυτή ένα crash test.
3: Ναι, για να δούμε, ακουγόμαστε.
2: Ακουγόμαστε.
3: Πολύ ωραία, λοιπόν. Την καλημέρα μας σε όλους. Καλημέρα, λοιπόν. Μας ακούτε από τους 96,6 και μέσα από το airteco.gr / Φλόρινα. Καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε, γιατί δεν. Τέλη Μαΐου ήταν τελευταία μας εκπομπή, δεν ήμασταν έτσι στους δέκτες σας.
2: Το φθινόπωρο τα είχαμε πει.
3: Αλλά βλέπουμε ότι ένα καλοκαίρι το οποίο δεν λέει να έρθει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει κάνει ένα μεγάλο διάλειμμα, μια μεγάλη παύση. Όλο το περιμένουμε και όλο δεν έρχεται.
2: Κοίτα, και είναι και ένα καλοκαίρι που γενικότερα δεν λέει. Έτσι, αν πάει δηλαδή έτσι όπως πάει, δεν θα λέει. Γιατί είναι. Οι διακοπές. Ποιες διακοπές, οκ, θα πας. Πώς θα πας, με πόσα λεφτά θα πας. Πού να πας, αν θες να βρεις και περιοχή όπου θα μιλάς και ελληνικά. Είναι πολλά δηλαδή μες στο καλοκαίρι, των 5 ημερών για τον περισσότερο πληθυσμό της χώρας, γιατί παραπάνω πρέπει να είσαι τυχερός. Αν πας και εκείνες τις 5 μέρες είναι ότι πολυτιμότερο τέλος πάντων για να πεις θα φάω τα λεφτά ενός μήνα, δύο, για να πάω 5 μέρες κάπου, αλλά τουλάχιστον να πάω ένα παιδί μου κάπου που να μπορώ να συνεννοηθώ, να βρω φτηνό σπίτι, να βρω φτηνό τέλος πάντων κατάλημα.
3: Ναι.
2: Γιατί αυτά δεν υπάρχουν νομίζω εύκολα, δεν τα βρίσκεις.
3: Όχι. Έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα, φυσικά σίγουρα όλοι ψάχνουν την ποιότητα αλλά και σε χαμηλή τιμή. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι εφικτό αυτό, αλλά αυτό προσδοκούν οι Έλληνες. Το θέμα είναι όμως ότι παρόλη την ακρίβεια και όλα αυτά τα οποία έχουμε, στα Σκαριά είχαμε μεγάλη έξοδο το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Που έφυγαν πάρα πολύ, είτε με οδικός, είδαμε μεγάλη ουρά στα διόδια, η ναυσή πλοία, ήταν και αυτή, κορεσμός υπήρχε, γεμίσαν τα νησιά. Ήταν ακριβά μεν, αλλά είχε κόσμο αρκετό δε.
2: Εντάξει, κοίτα εδώ, ο καθένας κάνει αυτό που λέμε τις αποδράσεις του, γιατί τώρα οικονομικά, επειδή κλείσαν και τα σχολεία, δεν είναι ένα, κλείσαν τα σχολεία, συγχαρητήρια, μπράβο, πήραμε βαθμούς, πάλι συγχαρητήρια. Τώρα τι θα τα κάνω? Πού θα τα πάω? Έτσι δεν είναι? Τώρα, όταν έχεις τη σχολική χρονιά, ψιλοελέγχεις δηλαδή μια κατάσταση επαναλαμβανόμενη κατά κάποιο τρόπο, με κάποια έξοδα συγκεκριμένα κτλ. Το καλοκαίρι ανοίγουν οι ορίζοντες και βγαίνουν άλλα έξοδα. Εκεί είναι το θέμα. Τώρα, πώς θα πεις ότι θα πάω κάπου, ρε παιδί μου, είναι και αυτά τα βάουντσερ των διακοπών κτλ. Ότι περισσέψει. Γιατί ο άλλος σου λέει θα πάω, αλλά πρέπει να πάω εκεί, πρέπει να πάω εδώ, ή να διαλέξω που θα πάω, σε τι θα πάω κτλ. Και πώς έχουν καλομάθει τα παιδιά τώρα.
3: Ναι.
2: Είναι και αυτό που λέμε τώρα.
3: Έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα, δεν
2: και
3: ξέρω
2: περπάτα, δε.
3: Τι μας συμφέρει, ο χειμώνας ή το καλοκαίρι. Εντάξει, είναι τα πανηρό και το καλοκαίρι.
2: Έτσι
3: σε
2: πως
3: κάποια
2: είναι
3: μέρη,
2: τώρα.
3: Πάρα πολύ.
2: Στη
3: ναι.
2: Φλόρινα σημαίνει ότι ο χειμώνας ήταν καλύτερος από ότι αέριο μας βάλανε, διελύσαν τα πλακάκια όλα. Τι κάνανε την πόλη ανωκάτω, για καλό, να δούμε τώρα.
3: Ήπιος χειμώνας, δεν έχουμε τις καιρικές συνθήκες που είχαμε κάποτε, είτε με τη θερμοκρασία είτε με το χιόνι.
2: Η πόλη φτιάχτηκε για χειμώνα σε εμάς. Δεν φτιάχτηκε για καλοκαίρι.
3: Όπως και να έχει, το καλοκαίρι το αγαπάμε όλοι. Είναι στιγμές ανεμελιάς, ξενιασιάς. Λίγο πολύ όλοι το έχουμε ανάγκη, μικροί, μεγάλοι. Και είναι λίγο στην Ελλάδα. Κρατάει, πόσο να πούμε, 3 μήνες, 4.
2: Ναι,
3: για τη Φλόρινα
2: ναι.
3: Λιγότερο.
2: Ναι.
3: Αλλά εντάξει, ό,τι μπορεί ο καθένας να
2: κάνει
3: από την πλευρά, να
2: χαρεί,
3: να απολαύσει.
2: Απλά είναι πολλές περιοχές, γι' αυτό το είπα στην αρχή. Θες να πας από Καβάλα μεριά. Θες να πας από Στερεά Ελλάδα. Οκ, okay, πήγαινε. Χαλκιδική πήγαινε. Οκ. Okay. Δεν σε νοιάζει, δεν σε ενδιαφέρει, το καταλαβαίνω. Μίλα όμως με τους τοπικούς κατοίκους εκεί πέρα, της κάθε περιοχής σχεδόν, γιατί δεν έχω μιλήσει, να πω, δεν τα λέω από το κεφάλι μου. Και αυτή τα ίδια προβλήματα όπως έχει η Φλόρινα, εκεί θα σου πούνε πάλι ακόμα, αλλά αυτοί έχουν και το έξτρα. Με αυτούς που τους αγοράζουν τα σπίτια. Ήρθε ο Γιουγκοσλάβος, σου λέει, ήρθε ο Βούλγαρος, τέλος πάντων έχουν πάρει, αν δεις, λέει, σε τι βίλες μένουν κτλ. Είναι δικές τους επιχειρήσεις, χώνονται παντού. Που σημαίνει δηλαδή ότι στατιστικά. Κάποιος το σκέφτεται και αυτό εδώ. Και τα έξοδα μετά έχουν να κάνουν ανάλογα με τα γούστα αυτού που το αγόρασε το μέρος. Δεν του βάλεις τώρα, ξέρεις, πλαφόν σε αυτά εδώ. Γιατί να σας πω παράδειγμα. Για να πας, είπαμε πριν, 5 μέρες διακοπές κάπου. Τι θα χρειαστείς, πόσα λεφτά θα χρειαστείς. Και 5 μέρες, όταν κάτσεις και κάνεις με τόσο συλλογισμό, βάλεις κάτω τα χαρτιά, στείλους μολύβια για μήνες, οι 5 μέρες, από τις 5 ή 2 θα είναι διακοπές. Τα υπόλοιπα είναι και κούραση.
3: Ναι,
2: με ταλαιπωρία πήγες, δηλαδή.
3: Πολλά πράγματα.
2: Δεν είναι και τα πράγματα δηλαδή έτσι όπως ήταν παλαιότερα. Οπότε, κακά τα ψέματα, Πρέπει να πας 10 μέρες διακοπές για να σου πιαστούν οι 5. Εγώ το διπλάσιο βάζω πάντα. Κάπως έτσι.
3: Ναι, αλλά το οικονομικό κόστος είναι οικονομικό μεγάλο. Δυστυχώς. Ναι. Τι να κάνουμε. Επίσης, φυσικά έχουμε τώρα και το κομμάτι των. Τα παιδιά με το άγχος που έχουν. Θα περιμένουν τα αποτελέσματα. Να αλλάξουμε λίγο θέμα των πανελλαδικών.
2: Ναι, πούμε το.
3: Και είναι και αυτό το κομμάτι το οποίο και εμείς ήμασταν. Κάποια στιγμή στα δικά τους χρόνια με το ίδιο άγχος, με το ίδιο στρες, αλλά είπαμε δεν θα πρέπει
2: εκεί που
3: να
2: είμαι
3: μας...
2: θα έρθεις. Αυτό σκέφτομαι. Έτσι, το ναι. Λέγαμε πριν για άλλο λόγο. Γιατί τελειώνουν τις σχολές, όλα καλά με λιγάλα, βγαίνουμε μια φωτογραφία. Οκ, okay. Μετά είναι ρε παιδιά. Θυμάμαι και την εκπομπή το έχουμε ξαναπεί και πολύ πιο παλιά. Μετά το Λύκειο τι έπαιζε στην ΕΡΤ.
3: Μετά. Κόσμος γκρινιάζει, ταλαιπωρείται γιατί έχει πτυχία, έχει μεταπτυχιακά και δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Ή κι αν τον πάρουν σε κάποια δουλειά θα είναι για 6 μήνες.
2: Εντάξει.
3: Για ένα χρόνο είναι δηλαδή όλα με...
2: Όλοι διαλέγουν τις καλύτερες δουλειές σε σχέση τώρα, όπως είπαμε, με την άμεση αποκατάσταση και το οικονομικό κριτήριο, το μισθό. Γρήγορα, μεγάλος μισθός κτλ. Και στατιστικά υπάρχουν τέτοιες εταιρείες. Δεν είναι ανάγκη στο δημόσιο ούτε και καλά, γιατί παιδιά στο δημόσιο και να μπεις, μπήκες με την έννοια της σιγουριάς ως προς ένα κομμάτι που καλύπτεις στο οικονομικό κάθε μήνα, αλλά μπορεί να είναι μικρό στην αρχή και σταδιακά αυξάνεται. Αν θες για πιο μεγάλες αποδοχές, μπορείς να πας σε ιδιωτικές εταιρείες, αλλά και εκεί τρεις και ο κούκος είναι. Και αυτό τώρα που λέει εδώ, ας πούμε τώρα, στο δικαιολογητικά, ποιες είναι οι καλύτερες εταιρείες, σου λέει ρε παιδί μου, για να πας να δουλέψεις, αν θες να πας. Και μερικές όντως είναι, τις ξέρουμε, και δεν είναι μόνο αυτές, είναι κι άλλες. Η VNX. Αν πας στη VNX, φαρμακευτική εταιρεία, έχεις πολύ καλά πράγματα να λαμβάνεις. Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Αν είσαι πατέρας, γονιός κτλ., δεν θα παρακαλάς για 3,60 για κάποιο επίδομα. Θα σου δίνει ο Γιαννακόπουλος δωρεάν λάπτοπ, παράδειγμα, όπως κάνει και ο Παπαστράτος όταν περνάει το παιδί σε σχολείο. Η Ίον είναι πολύ καλή. Ο Σκλαβενίτης είναι καλός, λένε. Η Τράπεζα της Ελλάδος. Τώρα, καλά, Τράπεζα της Ελλάδος, με χαρά είναι. Και είναι πολλές άλλες εταιρείες που θα παρακαλούσαν πολύ να μπουν εκεί πέρα, γιατί ξέρουν ότι όλο το χρόνο δεν θα παρακαλάνε για να πάρουν το 13ο μισθό. Θα πάρουν και 13ο, θα πάρουν και 14ο, θα πάρουν δώρα κτλ. Γιατί η οικογένεια αλλιώς δεν μεγαλώνει. Προσπαθείς να παίξεις με τα νούμερα.
3: Φυσικά, ναι. Ο κάθε εργοδότης δεν θα σε πληρώσει. Έτσι. Πρέπει να είσαι παραγωγικός.
2: Το Α και το Μ είναι ο εργοδότης, παιδιά. Εντάξει, από εκεί και πέρα, αν μπει σε καλή εργοδοσία, σκέφτεσαι και τι θα κάνει. Να, διακοπές που λέγαμε. Θα πάμε και 5 μέρες φέτος.
3: Μετά, φυσικά, οι καλές συνθήκες εργασίας, το ωράριο.
2: Σίγουρα,
3: ο καλός μισθός είναι ένα κομμάτι το οποίο αφορά τους πάντες.
2: Τα κριτήρια και αυτό που είπες τώρα, αυτό περιλαμβάνουν σε αυτές τις εταιρείες που λέμε. Λέει, ρε παιδί μου, είναι ευχάριστο το εργασιακό περιβάλλον. Υπάρχει τέλος πάντων καλός μισθός, παροχές κτλ. Αυτό θες τώρα για να πεις ξεκινάω και κάνω οικογένεια. Γιατί οι περισσότεροι νέοι θα σκεφτούν ότι θα κάνω και μια οικογένεια, θα νοικιάσω και ένα σπίτι κτλ. Στην πλάκα θες ένα χιλιάρικο για να ξεκινήσεις.
3: Να έχεις και πρόπτικες εξέλιξες, είτε σαν θέση που θα βρίσκεις, είτε σαν μισθό. Είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να τα βρούμε για να υπάρξει και μια ισορροπία μεταξύ όλων των.
2: Κοίτα, εμείς τώρα μην το συγκρίνουμε με εμάς, ας πούμε, και εδώ είναι ευχάριστο το εργασιακό περιβάλλον. Δόξα τω Θεώ, τι να λέμε τώρα. Εγώ το έχω πει. Τυχερός είμαι που έχω κάνει το χόμπι μου επάγγελμα. Γιατί να με το πω. Ντροπή είναι, ούτε με διορίσω, ούτε βυσματικά μπήκα, ούτε με βάλανε. Δεν θα τα μην πω τώρα τι. Κατάλαβες τι θέλω να πω, αλλά τέλος πάντων αυτά παιδιά λίγο πολύ είναι δύσκολα πλέον στο δημόσιο, λέμε τώρα. Οπότε υπάρχει πολύ καλή προοπτική, όπως λέμε, σε κάποιες εταιρείες που είναι καλές και είναι, ρε παιδί μου, με ανοιχτές αγκάλες εντός εισαγωγικών να υποδεχτούν κόσμο. Αρκεί και εσύ να μην κάψεις ένα τοκοπρόσκυλο και περιμένεις όλα στο πιάτο να σου έρθουν. Γιατί είναι και ένα μεγάλο τμήμα μιας γενιάς και η παλιότερη γενιά έχει και η πιο παλιά που σου λέει θέλω να με βάλεις εκεί, να κάθομαι να κουνάω ένα κουτάκι, να πηγαίνω έρχομαι με ένα στυλό και να το παίζω μάγκας και να μου λένε και μπράβο στο σπίτι.
3: Αυτά δυστυχώς δεν γίνονται.
2: Ο παλιμπεδισμός πέθανε τώρα.
3: Ανήκουν στο παρελθόν, όπως φυσικά και το δημόσιο, έτσι σιγά σιγά θα εξαλειφθεί.
2: Μα δεν υπάρχει πλέον δημόσιο γίνεται πλέον. Όποιος μπαίνει στο δημόσιο θα μπαίνει παιδιά με ορίστου πλέον. Δεν είναι το παλιό. Οι παλιές γενιές πάνε. Έχουν φτάσει 70-80 φεύγα. Από το 1989 πλέον η μονιμότητα θεωρείται αυτό που λέμε με το χαρτί του αορίστου. Μπαμπάμ, έχεις πόλη... μπάρμπα, δεν ξέρω τι για να έτσι βοηθήσει. Τι
3: πάλι με αορίστου. Στηρίζεται στον δημόσιο έτσι τομέα, είναι η πόλη των συνταξιούχων και των δημοσίων υπαλλήλων, όπως λέμε. Όταν τελειώσει και ο κύκλος αυτών των ανθρώπων.
2: Το δημόσιο το κρατάει ο συνδικαλισμός. Δεν το κρατάει το δημόσιο αυτού καθ' αυτού. Γιατί όπως είχε πει ο Βανιζέλος τότε, καλή ώρα που λέγαμε, το κλείσιμο της ΕΡΤ. Δεν μπορεί να σε απολύσει, σου λέει, ρε παιδί μου, σε μια υπηρεσία, αλλά μπορεί να καταργήσει τη θέση σου. Και άμα καταργήσει τη θέση σου, είδες ότι ο συνταγματολόγος μια χαρά τα βρίσκει. Και τέλος πάντων μπορεί να σε διώξει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά με αυτή τη λογική θα μπαίνετε τώρα κι εσείς στο δημόσιο με αορίστου, που σημαίνει ότι αν κάτι δεν πηγαίνει εκεί που θα πάτε καλά, αύριο μεθαύριο, και καταργηθούν αυτές οι θέσεις, η πιο καλή εκδοχή είναι να πάρεις μια μετάταξη κάπου. Okay.
3: Σαφώς, αν αυτό είναι εφικτό.
2: Το άλλο θέμα, άμα θες να κάνεις λεφτά, είναι να γίνεις παπάς. Και μάλιστα παπάς με ράσα, χοντρά και χρυσά. Τι.
3: Εντάξει, ακούγονται πολλά.
2: Καλά, δεν τρέπεστε κι εσείς τώρα, ειλικρινά δηλαδή. Εγώ είχα βάλει και στο. Λέω, επίτροποι, νεοκόροι, οτιδήποτε. Όλοι, πώς λέμε, ο αστυνομικός τον πιάσανε, σκότωσε τη γυναίκα του προχθές. Ψάχνουν να δουν και οι συνάδελφοί του, δεν πήραν χαμπάρι. Τόσο βόδια ήτανε. Ναι. Ξέραν, βλέπανε. Εγώ λέω σε έναν κύκλο της Εκκλησίας που όλοι ξέρουν και βοηθάνε και καλά. Mm-hmm. Όταν βοηθάς αυτόν που στο τέλο πας και του προσκυνάς και του λες ένα σου φιλίο και το χέρι. Και ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος φοράει πάνω του 20 με 50.000 ευρώ χρυσά και δεν ξέρω τι. Και του δίνουν και 5.000 τώρα μισθό. Εκεί δεν λες ρε παιδί μου μια κουβέντα για δύο ρε παπούλι. Δώστα ρε παιδί μου. Κάποιοι είπαν θα το δώσουν.
3: Είναι αυτό που λέμε να οικονομική ανισότητα που υπάρχει. Οικονομική, κοινωνική, φιλετική σε όλες τις διαστάσεις.
2: Ναι, αλλά το λέω τώρα γιατί σε σχέση με αυτά που λέγαμε πριν για να κάνετε το ρεζουμέ. Διακοπές δεν μπορεί να πάει, ψάχνω άλλο δουλειά. Σαν το σκύλι γυρίζει από εδώ και από εκεί. Δεν ξέρω τι, δεν έχω αποδοχές, δεν έχω μέλλον. Κάτσε ρε παιδί μου. Και εσύ γιατί παίρνει 5 χιλιάρικα τώρα. Με ποια λογική.
3: Δυστυχώς. Δυστυχώς εκεί έχουμε φτάσει. Τώρα να κάνουμε μια.
2: Να ξέρετε, όπου αυτό που το είδα και σε μια ταινία κτλ. Όταν ο φτωχός λέει δίνει στους πλούσιους. Ο διάολος γελάει. Εντάξει, αυτό συμβαίνει τώρα. Όταν ο φτωχός δίνει στους πλούσιους, ο διάολος γελάει. Οπότε και εσείς τώρα και μέσα στο δόγμα, οποιοδήποτε δόγμα να είστε, πώς λέμε, και παπικός να είναι. Γιατί βλέπεις τι γίνεται, μέσα στη χλίδα είναι εκεί στο Βατικανό. Έτσι. Όταν έχεις 100.000 από κάτω να σε προσκυνάνε, δεν είναι και τόσο καλό που πιένει. Πίστευε, αλλά ρε παιδί μου, πάτα και λίγο πόδι, πες του. Μην τους αφήνεις να τρέχουν με τις Μπέιμπαχ αυτοκίνητα 500.000 ευρώ τώρα για να πηγαίνει ο παπά στην εκκλησία, με δουλεύεις. Δείτε τι λέγαμε πριν και ελάτε τώρα σε αυτό το κομμάτι. Και θα πάω εγώ τώρα να προσευχηθώ για το μέλλον μου σε αυτόν που δεν βοηθάει, ρε παιδί μου.
3: Έτσι είναι. Καλώς ή κακώς τα πράγματα εκεί έχουν φτάσει. Εντάξει. Βλέπουμε ότι έχουμε αυτή την ανισότητα σε όλες τις διαστάσεις. Να κάνουμε και μια αναφορά στο θέμα το οποίο προανέφερες πριν για το κομμάτι των γυναικοκτονιών.
2: Και στο Γιώργο, το Κεραμίδα, καλημέρα. Να πούμε στέλνω από το TikTok, δεν τα βλέπουμε, παιδιά.
3: Όσους μπήκαν τώρα και μας ακούνε, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Βιώνουμε βασικά την εποχή των γυναικοκτονιών. Έχει πάρει δηλαδή μορφές επιδημίας παγκοσμίως. Η μία γυναικοκτονία πίσω από την άλλη.
2: Εντάξει, απλά εγώ δεν το βλέπω τόσο ως προς το φύλο, εγώ το βλέπω γενικό το κακό. Δηλαδή ως ανθρώπινο είδος είναι το θέμα.
3: Σαφώς.
2: Γιατί έχει μητέρες που βάζουν τα παιδιά στο φούρνο. Ναι. Ένα σωρό γίνανε. Εκείνο δεν το λέμε γιατί ντροπή είναι. Το άλλο την κυνήγησε και την έσφαξε.
3: Πολλά, πολλά
2: τι γίνονται. Να κάνουμε. Και η μία μεριά και η άλλη υπάρχει πρόβλημα. Πολιτισμικό, ναι, πολιτιστικό, ναι. Και ανθρώπινο δηλαδή.
3: Γενικά
2: το.
3: Δηλαδή αυτή η έμφυλη βία έχει τη χειρότερη μορφή που μπορεί να έχει και χαρακτηρίζεται με τη γυναικοκτονία. Δηλαδή με βάση τα δεδομένα και τις μετρήσεις που γίνονται με έρευνες του ΟΗΕ, κάθε 10 δευτερόλεπτα παγκοσμίως σκοτώνει, δολοφονείται και μία γυναίκα.
2: Εντάξει.
3: Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει λίγο να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι γίνεται, τι φταίει, γιατί οδηγούμαστε.
2: Και να τα βάλεις κάτω, εγώ σου λέω, ξέρεις πόσα χρόνια εγώ εδώ πέρα, Μαρία, η γλώσσα μου, 100 φορές τα βάζαν κάτω, κάτι ψυχολόγοι βγάζαμε εδώ πέρα, κάτι ιστορίες τούμπανα, δεν ξέρω τι, όλοι λέγαν τα δικά τους και καλά, οι ειδικοί, και ήταν για την κουβέντα, να χαρούμε ότι κάνουμε συζήτηση εμείς στην ωραία εκπομπή που κάναμε, σαν χλαμάρες. Το αποτέλεσμα δεν έβγαινε ποτέ. Δεν υπήρχε αποτέλεσμα, αυτό λέω. Τι να το κάνω δηλαδή τώρα, θα μιλήσουν πάλι γι' αυτό τώρα με τη γυναικοκτονία, θα φτιαχτούν άλλοι 5 σύλλογοι προστασίας.

0: και διωγγώνεται. Δεν είναι αυτό που λέμε να θες να γιάσεις. Τι είπα πριν. Και στην εκκλησία να πας, δεν σε αφήνουν να γιάσεις με αυτά που βλέπεις, ρε παιδί μου, μέσα στην εκκλησία. Οπότε και στην οικογένεια, για να υπάρχει σειρά τάξη, πρέπει να υπάρχουν και στο περιβάλλον σου κατάλληλα, τέλος πάντων, περιβάλλοντα που προϋποθέτουν κάτι θετικό. Όλα είναι αρνητικά σχεδόν γύρω.
1: Βέβαια.
0: Και λες γιατί συμβαίνουν. Ξέρω γιατί συμβαίνουν.
1: Και βλέπουμε ότι όταν οι άνθρωποι έχουν τραύματα και κυρίως θα τα κουβαλάνε από τα παιδικά τους χρόνια και διονύζονται. Αυτά φυσικά όταν δεν έχουν λυθεί, αυτά τα τραύματα δημιουργούν θέματα πολλά. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνδεθούν με έναν υγιή τρόπο με άλλους ανθρώπους. Και έτσι καταστρέφονται οι ίδιοι, αυτοκαταστρέφονται οι ίδιοι και καταστρέφουν και άλλους ανθρώπους.
0: Είναι πολλά,
1: δεν είναι κακό το να μπορούμε να βοηθήσουμε, να ζητήσουμε βοήθεια. Αλλά δεν είναι αδύναμη, αδύναμη είναι.
0: Εγώ θα σου φέρω παράδειγμα γιατί αυτό.
1: Δεν μπορεί να σώσει ζωές.
0: Δεν λέω, έχει πολλές εκδοχές όμως. Το παιδί, μία θα σου πω ρε παιδί μου, δεν είναι αυτή, είναι πολλές. Σκέψω ένα παιδί που μεγαλώνει με τη μάνα του μέχρι τα 50
1: ναι.
0: και παντρεύεται στα 40, 45, 50. Τι διάστημα έχει περάσει τέλος πάντων χωρίς να έχει κάποιες άλλες αναστροφές τα λοιπά και κάνει αυτό το αναγκαίο πρέπει να παντρευτείς και τα λοιπά. Έχει μεγαλώσει με τη φροντίδα της μάνας ανάλογα το τι του έχει πει ο καθένας και το πώς έχει μεγαλώσει και το περιβάλλον θα το μεταφέρει αλλού. Μπορεί να είναι αυταρχικός, να είναι μαμάκιας, του πλένει η μαμά το βρακί ακόμα και τον ταΐζει. Εκείνα εκεί μπορεί να, έχουν, να ξεσπάει αλλού. Κατάλαβες τι λέω αύριο μεθαύριο. Είναι ένα κομμάτι σου λέω.
1: Ναι.
0: Είναι το εργασιακό περιβάλλον, δεν βρίσκει δουλειά, ξεσπάει.
1: Πολλά πράγματα,
0: είναι
1: πολλά.
0: Το φιλικό περιβάλλον. Είναι ένα σωρό πράγματα τα οποία καταλήγει κάποιος να μαζεύονται στο κεφάλι του και να ξεσπάει κάπου. Μπορεί να είναι και η γυναίκα που να ξεσπάσει άνδρα ή ο άνδρας τη γυναίκα. Αν ψάξεις να βρεις αυτό που λέμε τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε, εγώ πρέπει να σου πω ότι πρέπει να δούμε και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και μέχρι να τα δεις όλα αυτά. Και ανάλογα τη χώρα που είσαι.
1: Βεβαίως. Τελείως διαφορετικό. Βέβαια, συνθήκες.
0: Η Ελβετία είδατε τι βγάζει. Βγάζει δημοψήφισμα στην Ελβετία. Δεν θέλει βέβαια ο κόσμος, λέει ένα ποσοστό μεγάλο, να κλειδώσουν στα 10 εκατομμύρια οι κάτοικοι. Δεν θα μπορεί να μπαίνει δηλαδή έτσι πάτε σκύλια λέστε. Οι άνθρωποι τα έχουν διορθώσει όλα, τα έχουν κάνει όλα τέλεια εντός εισαγωγικών. Κατά κεφαλήν εισόδημα μεγάλο, προβλήματα δεν έχουν. Ασφαλιστικό μια χαρά. Σου λέει σιγά μη φέρουμε σαν την Ελλάδα. Και δεν το λέω τώρα ρατσιστικά, αλλά για να καταλάβετε πώς σκέφτονται οι χώρες πλέον. Και η Γερμανία πετάει κόσμο. Έλληνες που πήγατε πιο παλιά και τώρα ψωμοζείτε, γιατί το διαβάζω και βλέπω από Έλληνες. Ξέρετε πόσοι Έλληνες έχουν γυρίσει. Ήταν 10-20 χρόνια στη Γερμανία και γυρίσαν πίσω. Δεν τους παίρνει πλέον, αλλάξαν τα πράγματα. Παίζουμε εκείνο εκεί πώς δεν θα μεταφερθεί και στην οικογένεια μετά.
1: Ναι, βέβαια. Όλα, γι' αυτό λέμε ότι όλα ξεκινάνε από τα παιδικά χρόνια, από την παιδική ηλικία. Τι τραύματα υπάρχουν και τι έχει λυθεί και τι δεν έχει λυθεί. Όλο αυτό δημιουργεί μετά στη μετέπειτα πορεία τραυματικά.
0: Ναι, σίγουρα. Γι' αυτό λέω ότι
1: πράγματα.
0: Δεν μπορείς να τα διορθώσεις τόσο εύκολα με μια. Έφερε ένα ψυχολόγο, ένα κοινωνιολόγο και ένα παπά να κάνει εξορκισμό.
1: Θα πρέπει γενικά το κορίτσι να γίνει γυναίκα ή και το αγόρι, ας πούμε, να γίνει άντρας. Και γίνομαι άντρας δεν σημαίνει ότι παίρνω ένα όπλο ή ένα μαχαίρι και επειδή. Για παράδειγμα, μπορεί να με έχεις απορρίψει, μπορεί να μην είσαι συναισθηματικά συμβατή, συμβατός μαζί μου, καταλήγω στην δολοφονία.
0: Εγώ σου είπα, δεν θέλει και πολύ για μένα δηλαδή να το πολυψάξεις από τη στιγμή που έχει φτάσει σε κορεσμό το πρόβλημα. Θα σπάσει κάποια στιγμή το σπυρί, θα κάνει δηλαδή ό,τι είναι να κάνει και από μόνο του μετά κάπως θα διορθωθεί με επιπτώσεις.
1: Και πάντα βλέπεις υπάρχουν η απόρριψη πονάει, δηλαδή όταν σε απορρίπτει κάποιος δεν μπορείς να το αποδεχτείς.
0: Το κακό είναι ότι τώρα εμείς φοβόμαστε τα συζητάματα γιατί όλος ο κοσμάκης φοβάται τις επιπτώσεις. Τα έχει κάνει σκατά να το πω και έτσι, τώρα μην κοροϊδευόμαστε και κάποια στιγμή θα έσπαζε, θα έσπαγε αυτό εδώ. Mm-hmm. Και τώρα τις επιπτώσεις φοβόμαστε. Τώρα πρέπει να λουστούμε τις επιπτώσεις, παιδιά. Όσοι έχετε μεγαλύτερο μερίδιο, μεγαλύτερο κτλ. Μέχρι να ξαναβρει μια σειρά από μόνο τη κοινωνικό δηλαδή, θα φτάσει σε τέλμα. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτές είναι οι επιπτώσεις τώρα που ζούμε. Οπότε και να συζητάμε ώρες και στη τηλεόραση και ειδικοί και ψυχολόγοι και παιδοψυχολόγοι και με τα παιδιά που λέγαμε τι έχει γίνει δηλαδή. Βλέπετε, ανησυχούν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα μετά και τα λοιπά και Φλόρινα τώρα. Πού θα πάνε τα παιδιά και τι κάνουν. Δεν βλέπετε λοιπόν πώς μιλάνε, τι έχουν κάνει, δεν σέβονται κανέναν.
1: Βλέπουμε ότι τι παρόλο που βγήκε η γυναίκα στην προσφορά εργασίας και έχει γίνει αυτόνομη, ανεξάρτητα τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά όμως φοβάται να κάνει κινήσεις έτσι ώστε να αποδεσμευτεί από το ζυγό αυτό της χειραφέτησης.
0: Εντάξει.
1: Ενώ έχει το δικό της μισθό. Δηλαδή φοβάται να φύγει με αποτέλεσμα καταλήγει στο χώμα.
0: Είναι και άλλο κεφάλαιο. Εκτός αυτού όμως, γιατί φταίει και η ίδια όμως που για ένα διάστημα
1: φυσικά
0: βολευόταν με το μισθό του άνδρα. Γιατί σας είπα και στο COVID και πριν δηλαδή 10 χρόνια πριν το COVID, ήταν το μεταβατικό στάδιο του είχε αρχίσει να πέφτει η οικονομία στην Ελλάδα και αυτό ισχύει. Έχω ακούσει γυναίκες να μιλάνε στο TikTok που λένε αυτό που λέω. Και από κάτω τις λένε μπράβο γιατί τα λες έτσι πως είναι, όχι πως σε βολεύει. Mm-hmm. Πόσες δεν βολεύτηκαν.
1: Και
0: σου λέει θα κάθομαι σπίτι, θα το παίζω. Μάνα, παίξω ρε παιδί μου. Δεν σου λέω ότι δεν είναι δύσκολο και ότι δεν είναι κουραστικό, αλλά πιο παλιά, πριν από αυτό, τι λέγανε. Όχι, θέλω να είμαι νέα επιτυχημένη καριερίστρια κτλ. Υπήρχε χρήμα, υπήρχαν όλοι, να σου είχε γίνει το κεφάλι ζελές κτλ. Μόλις άρχισαν να δυσκολεύουν εργασιακά τα πράγματα, σου λέγε ο υπάλληλος, θα άρχισε.

0: υπάλληλος που ήταν δίπλα σου, με βάλω να δουλεύω άλλες 6 ώρες εμένα την ημέρα. Ναι. Και έλεγε η γυναίκα, τώρα θα κάτσω κι εγώ άλλες 6 ώρες να δουλεύω σαν το σκυλί, ας πάω στο σπίτι να προσέχω τα παιδιά και ό,τι είναι θα φέρνει ο άντρας. Γιατί πολλές το κάνανε. Και κάποια στιγμή έφτασε και ο ένας να σου λέει: εγώ σε ελέγχω, ρε παιδί μου, σε ταΐζω, σε ποτίζω. Πήγαινε και συνοδηλεύεις, δεν πήγαινε. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε αυτά είναι το αποτέλεσμα αυτών των πράξεων που κάναμε και δεν ξέρουμε τώρα πώς να το λύσουμε. Αυτό λέω.
1: Ναι, είναι αυτή η συσσωρευμένη πίεση, η καταπίεση, οι χειριστικοί χαρακτήρες που φέρνουν κάποιες σχέσεις εκεί που τις φέρνουν.
0: Και μην ξεχνάς και το κοινωνικό κλίμα, είναι να σε λυπούνται. Εγώ δεν ξέρω πόσα άτομα ξέρω που κάνουν και δεύτερη δουλειά και τρίτη. Ναι. Και με την έννοια αυτή είσαι, ρε παιδί μου, υπό για το κοινωνικό σου κύκλο, γιατί ο άλλος έχει καλή δουλειά, πολλά λεφτά, εσύ δεν έχεις τις ανέσεις που έχεις, σε τρώει το μαράζι, ζορίζεσαι, μαλώνεις, το ένα φαίνεται ναι. άλλο.
1: Και σήμερα που εργάζεται και η γυναίκα και βγήκε στον εργασιακό χώρο ενεργά και έχει αξιώσει καλές θέσεις με πολύ καλούς μισθούς, υπάρχει και ο αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των δύο συντρόφων.
0: Σίγουρα.
1: Εγώ βγάζω περισσότερα χρήματα, έχω καλύτερη δουλειά, έχω καλύτερο κοινωνικό στάτους. Όλα αυτά δημιουργούν τον ανταγωνισμό.
0: Σωτήρη, καλά είσαι, να ξέρεις. Μην το σκέφτεσαι. Για να μπελάς το κεφάλι.
1: Ναι, αλλά πολλές φορές και η ελευθερία νομίζουμε ότι είναι ελευθερία. Αλλά μήπως είναι και μέσα στη μοναξιά.
0: Ξέρω πώς. Κοίτα, έχει ζευγάρια στη Φλόρινα. Το καθένα σεβασμό τώρα, εγώ το λέω σαν. Έχουν κάνει οικογένεια. Δεν έχουν παντρευτεί ποτέ. Άλλοι έχουν παντρευτεί, δεν έχουν βαφτίσει τα παιδιά τους. Άλλοι έχουν βαφτίσει τα παιδιά τους και έχουν παντρευτεί. Και είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, πας όλο το χρόνο, έχω βάλει μια φίσα μέσα. Πετάει το φίδι δηλητήριο και πάνε στην εκκλησία μετά με πέπλο από πάνω το φίδι και το παίζουν έτσι. Έχει από όλο μπαχτσές.
1: Ποιος δρόμος είναι καλύτερος, παρέγαμος, βίος.
0: Απλά τις επιπτώσεις να τις λουζόμαστε, παιδιά. Μην τις φορτώνουμε στο κράτος και στο κοινωνικό περίγυρο, γιατί τις αποφάσεις που παίρνουμε εμείς και μετά κλεγόμαστε τις πιπίτσες. Μου φταίει, λέει, δεν με φροντίσατε.
1: Τι να σε φροντίσω, ολόκληρο γάιδαρο.
0: Είναι εντάξει, μα σου λέω, έχει παιδιά που ο άλλος είναι με τη μάνα του, παιδί μου, 50 χρονών. Τώρα τι σου φταίει, το κράτος δηλαδή με δουλεύει, εσύ τι έκανες, δεν μου βοήθησε να βρω τι ρε παιδί μου, τι διευθυντική θέση να σε βάλουμε δηλαδή τόσο. Τέτοια τρέλα έχετε στο κεφάλι όλοι.
1: Εντάξει, τα έξοδα φυσικά είναι πολλά. Η ζωή πολλά. Είναι ακριβή. Ένας μισθός ακόμα και γιατρού στο δημόσιο τομέα είναι.
0: Εντάξει, έχει πέσει ο πύχης, είπαμε, ο πύχης έχει πέσει. Πάλι όταν παίρναν πολλά γιατί ήταν κλεμμένα.
1: Ναι,
0: εντάξει, στον μπαμπά και στη μαμά τα παράπονα.
1: Οι απαιτήσεις μας μεγάλες, οι προσδοκίες μας μεγαλύτερες.
0: Τα κληρονομικά πολλά, 5 οικοδομές μου άφησε ο μπαμπάς, δεν ξέρω τώρα πώς θα τις συντηρήσω. Ναι, ο μπαμπάς τα δάνεια που πήρε για τις οικοδομές δεν τα επέστρεψε. Εντάξει, κλεγόταν στις τράπεζες, το κυνηγάν τα γραφεία τώρα. Τα πήρε, μη πω τώρα το κόμμα. Οκ, τα γνωστά που λέτε εσείς, με δανεικά και αγύριστα, φεσώσατε τις επόμενες γενιές και τώρα είμαι ψυχολογικά χάλια γιατί δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Μην τρώσα το βόδι όλη τη μέρα. Φάει κανονικά σαν άνθρωπος τώρα. Δεν απάβει τίποτα.
1: Έτσι.
0: Και αυτό σου λέω, για τέτοιους λόγους ναι. τρελαίνονται και ξεσπάει ένας τον άλλο μετά. Θα σκοτωθούν μεταξύ τους.
1: Βέβαια, πάμε. Και για όλα, βέβαια, το πρόβλημα του σήμερα, γιατί είναι το χθες, όλα τα θέματα.
0: Εντάξει, σίγουρα. Βάλε Σωτήρη τις διαφημίσεις να βγάλουμε και το καλεσμένο μας, γιατί στο τέλος θα το αναβάλουμε για αύριο, έτσι πώς πάει. Λοιπόν, τα λέμε σε 5 λεπτά, μείνετε εδώ.
2: Ταξί, ταξί.
3: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
2: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
3: Συγγνώμη, ρε φιλέ, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
2: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
3: Οκ. Okay.
2: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρντή γίνεται να αλλάξει.
3: Και τι να βάλω?
2: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
3: Έγινε.
4: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
6: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
6: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
7: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
13: Φοβερός.
14: Υπέροχος.
13: Υπέροχος.
14: Σ' αρέσει.
13: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
15: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουνής.
16: Playing the music you love.

0: Λοιπόν, τώρα είμαστε στο δεύτερο ημέρο της εκπομπής και εδώ κατευνάζουν πάντα, είπαμε, τα πνεύματα, γιατί και να ανέβουν οι τόνοι στο πρώτο μέρος, πάλι άκρη δεν βγάζουμε, οπότε τι να κάνουμε. Λοιπόν, καλύπτεις το κενό εσύ.
1: Έτσι είναι πάντα, ναι, φυσικά. Στο πρώτο μέρος ασχολούμαστε με την καθημερινότητα, με την επικαιρότητα, με την ειδησιογραφία και στο δεύτερο μέρος απλά προσπαθούμε να ταινίζουμε όσο πιο ανέμελα γίνεται, συναισθηματικά.
0: Για καλό
1: μέσα
0: όμως,
1: από
0: δηλαδή,
1: μουσικές, αυτό είναι... μέσα από τραγούδια, έτσι, μέσα από βιβλία, τα πάντα.
0: Γιατί συνήθως τώρα αυτό δεν το κάνει ο καθένας.
1: Για να υπάρχει ισορροπία στην
0: Ναι, απλά τώρα επειδή είναι η εκπομπή το κάνουμε εμείς. Γιατί ο Έλληνας συνήθως κάνει, πώς λες, ξεκινάει τη μέρα του, ρε παιδί μου, με ηρεμία, μετά νευριάζει όλη τη μέρα και το βράδυ σου λέει θα ρίξω καρύπνο, πας και ξεχάσω αυτά που θα ξανασυναντήσω αύριο πρωί-πρωί.
1: Ναι, δηλαδή αν βλέπουμε τη ζωή μας το 24ωρο μέσα θα ήταν ένα καρδιογράφημα. Πάνω κάτω,
0: ναι,
1: πάνω
0: σίγουρα,
1: κάτω
0: σίγουρα,
1: με έντονους παλμούς.
0: Σίγουρα. Τώρα να πούμε ότι ξεκινήσαμε με ένα πολύ όμορφο τραγούδι και το τραγούδι ανήκει σε μια μεγάλη φωνή, ρε παιδί μου. Είναι τώρα αυτός ο κύκλος που γίνεται στη μουσική πολλές φορές και είναι καλό αυτό για να μαθαίνουν κοινοί, να συνηθίζουμε δηλαδή τα αυτιά μας και σε ακούσματα τα οποία δεν αφήνει κάποιος καλλιτέχνης, κάποιος τυχουργός κτλ. Να χαθούν στον χρόνο, με το πέρασμα του χρόνου, γιατί δυστυχώς συμβαίνει και αυτό εδώ. Υπάρχουν κάποια τραγούδια δεκαετίες 60, 70, 80, τα οποία αναζωπηρώνουν μέσα από άλλες συνθέσεις ξανά καλλιτέχνες και μαθαίνουν νεότεροι εκείνα τα τραγούδια και, βρίσκουν και τα βρίσκουν και πολύ όμορφα. Λοιπόν, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, να πούμε ότι είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα, Περικλή. Καλημέρα, Έρη.
0: Πώς είσαι, πώς σε βρίσκουμε?
2: Το πρωινό το μοιράζομαι μαζί σας. Είμαι καλά, είμαι στο σπίτι μου αυτή τη στιγμή. Δεν έχω ξεκινήσει τις δουλειές μου, εν πάση περιπτώσει, εκτός σπιτιού. Οπότε με τον καφέ μου ουσιαστικά κάνουμε παρέα τώρα.
0: Καλά,
2: πολύ ωραίο αυτό. Είναι και... σαν να είμαι εκεί βασικά. Εγώ ξέρετε, δεν ξέρω αν σας έχουν, ενημερώσει. Είμαι από τη Φλόρινα, έτσι. Κατάγομαι από τη Φλόρινα.
0: Είσαι...
2: Η δουλειά μου αυτή τη στιγμή είναι στην Δροσοπηγή, για να σας δώσω, καταλάβετε.
0: Ωραία. Άμα σου πω το
1: χέρι,
0: η Έρη είναι από εκεί πέρα.
1: Η μητέρα μου έχει καταγωγή από τη Δροσοπηγή.
2: Η δική σου Έρη.
1: Βέβαια, έχουμε εξοχικό εκεί, ναι.
2: Αλήθεια.
1: Βεβαίως.
2: Μπορεί και να έχουμε συναντηθεί και να μην το ξέρουμε τότε.
0: Τι διάλογο γίνεται, ρε παιδιά,
1: πόσο
0: μικρός
1: είναι ο
0: κόσμος, ναι,
1: αυτό.
0: Τι στο καλό.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, όχι αυτό, αυτό λέμε, ρε παιδί μου. Πέντε ονοματέοι είμαστε πάνω κάτω, έτσι πως έχουμε γίνει, χωριζόμαστε. Στη Φλόρινα, να ξέρεις ότι είναι, Κώστα, πιο δύσκολο να βρίσκεσαι με συνάνθρωπό σου πλέον από ότι στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη πιο εύκολα βρίσκεσαι.
2: Βρίσκομαι και εκεί. Γιατί στο Ρότσεστερ είναι τεράστια η κοινότητα των. Ειδικά οι δροσοπηγιώτες στο Ρότσεστερ είναι.
1: Πραγματικά. Πάρα πολύ, ναι. Έχουμε πολλούς. Φυσικά.
0: Μπράβο, έχεις καιρό, έρχεσαι Φλόρινα.
2: Βέβαια, έρχομαι το Πάσχα εκεί ήμουνα. Πάντα, κάθε Πάσχα είμαι στην
0: Φλόρινα. Θέλω να σου πω, ελέγχεις, ρε παιδί μου, και το περιβάλλον καμιά φορά, γιατί ξέρεις, όταν λείπεις από μια πόλη, λείπεις πυκνά συχνά μέσα στον χρόνο, δηλαδή λείπεις για ένα 8 μήνα, 9 μήνα και έρχεσαι μια διαφορές. Γιατί έχει σημασία αυτό που θέλω να σου πω. Όταν βλέπεις, ρε παιδί μου, την πόλη, βλέπεις, έχουμε αναζωπήρωση σε εργασίες, ιστορίες κτλ. Προφανώς και εσύ απόρρεσες, λες τι γίνεται εδώ πέρα, φτιάχνουν πράγματα αυτοί, δρόμους, πεζοδρόμια, δεν ξέρω τι. Και ξέρεις, λες καμιά φορά πώς θυμάμαι εγώ την πόλη και πώς έγινε τώρα. Έχεις κάτι τέτοιο συγκριτικό στο μυαλό σου, δηλαδή η πόλη που έζησες πιο παλιά είναι καλύτερη τότε και τώρα δυσκόλεψαν τα πράγματα, δεν σε αρέσει οπτικά, έχει γίνει λίγο πιο τσιμεντένια?
2: Θα το πάμε σε πολιτική συζήτηση για να ξέρω πώς...
0: Όπως θες, άνετα, ελεύθερα, ό,τι θες.
2: Όχι, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, ναι, ναι. Απλά αναρωτιέμαι, όχι αναρωτιέμαι, στην ερώτηση που μου κάνεις. Λίγο πολύ, νομίζω πως όλοι έχουμε την ίδια άποψη, γιατί τα τελευταία χρόνια αυτή, η Φλόρινα που θυμάμαι εγώ από τα παιδικά μου χρόνια με τη Φλόρινα αυτή τη στιγμή έχει τεράστια διαφορά. Αν σκεφτεί κανείς ότι κάποτε, ας πούμε, η εργασία και η γενικά η δραστηριότητα στην πόλη ήταν 10-100 φορές μεγαλύτερη, έτσι. Υπήρξε μια τεράστια πτώση, όπως όλοι γνωρίζουμε. Και αυτό έχει αποτυπωθεί, νομίζω, γιατί εμάς, ας πούμε, στο χωριό κάποτε υπήρχαν 500-700 κάτοικοι. Τώρα με το ζόρι πιάνουν τους 100 και αυτοί οι περισσότεροι είναι υπερήλικες,
0: ναι,
2: που ζυγώνουν,
0: ναι,
2: τα 90, έτσι.
0: Όντως.
2: Οπότε όταν βλέπεις, ας πούμε, να φεύγει η νέα γενιά από έναν τόπο, αυτό αυτόματα σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα, έτσι.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Και γενικά,
0: ναι, ναι.
2: Η δυτική Μακεδονία, σε το έχει να κάνει με αυτό το ζήτημα και της απολιγνητοποίησης και των υπολείπων, τέλος πάντων, δραστηριοτήτων τη στην περιοχή και τη κτηνοτροφία.
0: Είναι εμφανέστατο το πρόβλημα, Κώστα, το ξέρουν πλέον. Το έχουν,
1: ναι.
0: Έχει γίνει επαναληψιμότητα στα προβλήματα διαχρονικού τύπου, δηλαδή σε αυτή την πόλη, όπου οι πιο ωριμένοι ηλικίες έχουν βαρεθεί και να τα βλέπουν. Αντιλαμβάνονται πλέον και οι μικρότεροι από μικρή ηλικία τι μπορεί να σημαίνει αυτό εδώ. Για την πόλη την επαρχιακή αυτή εδώ, αύριο μεθαύριο. Ελαχιστοποιούνται δηλαδή οι δραστηριότητες, ελαχιστοποιείται ο πληθυσμός, ελαχιστοποιούνται όλα βασικά. Και λες κάποια στιγμή να έρθει και ανάκαμψη, ρε παιδί μου, έστω με οποιοδήποτε τρόπο. Και περιμένουμε να δούμε, ρε παιδί μου, τι μπορεί να γίνει. Δίνουμε ένα χρονικό περιθώριο,
1: έτσι.
0: Δηλαδή μια πενταετία, λες και τα λοιπά.
1: Και αυτή η δυσχέρεια, αυτές οι δυσμενείς συνθήκες μας οδηγούν στα μεγάλα αστικά κέντρα για την έδραση εργασία.
0: Λοιπόν, τώρα κοίτα, να μην σε δεσμεύσουμε σε αυτό, έχουμε άλλο σκοπό τώρα να μιλήσουμε εδώ πέρα. Είπαμε πριν για τις δουλειές που παρουσιάζουμε σήμερα από το Κώστα Τριδοφιλίδη και ξεκινήσαμε με το Παράξενη Κοπέλα. Να πούμε βέβαια ότι το έναυσμα, Κώστα, πώς δόθηκε για να φτάσεις σε αυτά τα δύο τραγούδια που έχουμε να παρουσιάσουμε σήμερα.
2: Να ξεκινήσουμε, αφού ξεκινήσατε με την Παράξενη Κοπέλα, να ξεκινήσω και εγώ με την Παράξενη Κοπέλα.
0: Mm-hmm.
2: Η Παράξενη Κοπέλα είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε τη δεκαετία του 50, αν δεν κάνω λάθος, από το Μανώλη Χιώτη. Έτσι. Είναι ένα τραγούδι που τραγούδισε πρώτη φορά η Μαρίκα Νίνου και έφτασε σε μένα σε αυτή τη μορφή από δύο σπουδαίους κιθαρίστες, κλασικούς κιθαριστές, δηλαδή εννοώ ότι είναι σολίστες, έτσι, με διεθνή φήμη, το Στέλιο και το Γιώργο Γκόλγαρη.
0: Mm-hmm.
2: Με το Στέλιο Γκόλγαρη μας συνδέει μια φιλία πολλών χρόνων. Από τότε που εγώ ήμουνα σπουδαστής στο πρότυπο μουσικό κέντρο Πειραιά και ο Στέλιος μόλις είχε τελειώσει και δίδασκε, νομίζω, όχι νομίζω, δίδασκε εκεί πέρα, είχε ξεκινήσει τη διδασκαλία, διπλωματούχος πια της κλασικής κιθάρας. Και υπήρξε μια φιλία τότε και μια καλή έτσι σχέση, η οποία φέτος έγινε και μια επαγγελματική συνεργασία. Τον εκτιμούσα πάρα πολύ το Στέλιο και με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώσαμε ότι την εκτίμησε ο ένας που είχε στον άλλον. Η Παράξενη Κοπέλα λοιπόν ήρθε σε μένα με αυτή την μορφή, με αυτό το ένδυμα θα έλεγα, με άλλα ρούχα από αυτά που την έχουμε πρώτη φορά δει και ακούσει. Και ήταν μια πολύ ωραία στιγμή γιατί και εγώ βρήκα έναν τρόπο να την ξανασυστήσω, όπως πολύ ωραία είπες νωρίτερα, σε ένα πιο νέο κοινό, με μια πιο φρέσκια, ας πούμε, άποψη. Mm-hmm. Αυτό.
0: Συνέβη. Τώρα αυτό είναι προάγγελος, να πούμε, για το περιεχόμενο άλμπουμ. Έχεις συλλογική τη δουλειά, δηλαδή θα την έχεις ολοκληρωμένη αύριο μεθαύριο. Δεν ξέρω πότε βγαίνει και αν βγήκε. Τα τραγούδια της ανοιχτής τέχνης, δηλαδή.
2: Τα τραγούδια της ανοιχτής τέχνης είναι μια άλλη δισκογραφική δουλειά. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο επιμελήθηκε ο Δημήτρης Λέτζος. Ένας σπουδαίος στιχουργός και ο Δημήτρης, δεν ξέρω για όσους δεν γνωρίζουν, είναι αυτός που σας λέω έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια. Τον Έρωτα Αρχάγγελο, ας πούμε, αν κάποιος μπορεί να ανατρέξει και να θυμηθεί ποιο είναι ένα τραγούδι που έχει τραγουδήσει ο Μητροπάνος,
0: mm-hmm.
2: του Χρήστου Λεοντή. Αυτό, ο στιχουργός είναι ο Δημήτρης Λέντος και σε αυτό. Ο Δημήτρης λοιπόν πήρε την πρωτοβουλία να δώσει βήμα σε νέα παιδιά, σε νέους στιχουργούς και να κάνουν το πρώτο τους εγχείρημα στη δισκογραφία και στο τραγούδι με αυτόν τον τρόπο. Τα τραγούδια της ανοιχτής τέχνης λοιπόν είναι κάθε ένα στιχουργός νέος με έναν συνθέτη και έναν τραγουδιστή παρουσιάζουν ένα καινούριο τραγούδι.
0: Πολύ ωραία.
2: Εμένα λοιπόν ο κλήρος μου έλαχε στο παιχνίδι του Βαγγέλη Μαχαίρα και της Καλλιόπης Σελά.
0: Το άλλο κομμάτι που είπαμε, ναι.
2: Ναι, το οποίο και αυτό με πολύ χαρά το είπα γιατί έχει μια φρεσκάδα και μια νοσταλγία θα έλεγα και στο περιεχόμενό του αλλά και στην μελοποίηση που ο Βαγγέλης έβαλε. Ο Βαγγέλης είναι πολλά χρόνια φίλος μου, συνεργάτης μου και φίλος μου πάρα πολλά χρόνια. Οπότε και εδώ έχουμε ένα τραγούδι το οποίο με έναν τρόπο ξανασυστήνει με έναν τρόπο το λαϊκό τραγούδι, νομίζω. Έχει μια άλλη έτσι, διάθεση κι αυτό.
0: Κοίτα το.
2: Μια ευγένεια.
0: Το τρόπο σερβιρίσματος εντός εισαγωγικών της κάθε δουλειάς που κάνει ένας καλλιτέχνης για να φέρει το παρελθόν στο παρόν μπορεί να διαφοροποιείται. Και από το στιχουργό, από το συνθέτη και τα λοιπά. Όχι από το στιχουργό τόσο, όσο από το συνθέτη και τον ερμηνευτή. Το πλασάρισμα έχει πολύ μεγάλη σημασία και στο πλασάρισμα τα πάτε καλά. Με την καλή έννοια το λέω, κατάλαβες. Είναι καλή η δουλειά. Είναι όμορφο το αποτέλεσμα και δεν ξέρω πώς θα το πλασάρετε αύριο μεθαύριο. Ίσως λόγω και καλοκαιρινή σεζόν και τα λοιπά. Αν έχετε τίποτα σχέδια γι' αυτό εδώ.
2: Εντάξει, εμάς τα σχέδια τα καλοκαιρινά είναι δρομολογημένα. δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν εμφανίσεις που θα γίνουν στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην Κύπρο. Οπότε αυτά όλα, ξέρετε, γίνεται μια συλλογική δουλειά η οποία με έναν τρόπο πάει, επικοινωνούνται τα τραγούδια καινούργια και παλιά στο κοινό, στον κόσμο.
0: Ωραία. Τώρα να πούμε βέβαια, κοίτα, ξέρεις, θα βάλουμε άλλο τελεία για να προσθέσουν, να βάλουμε και το κομμάτι το δεύτερο, για να, αυτό που ακριβώς τώρα είπες συμπεριλαμβάνεται σε αυτή τη δουλειά, το παιχνίδι. Και άλλο τελεία βάζουμε, θα τα ξαναπούμε σύντομα πάλι, εννοείται, για οτιδήποτε άλλο προκύψει μπορούμε να βγούμε και να μιλήσουμε. Είπαμε και εσύ γέννημα θρέμα τώρα και από το χωριό της Έρης.
1: Και όπως...
0: Ναι, δε, τι...
2: Η Έρη από το χωριό μου, η Έρη σίγουρα είναι μικρότερη από μένα, άρα η Έρη μάλλον από το
1: χωριό. Και γενικά η ζωή, έτσι.
2: Το επώνυμο σου Έρη ποιο είναι?
1: Ιωαννίδου. Το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας είναι Χαρίση.
2: Α, είσαι από τους Χαρίσιδες λοιπόν. Ναι, ωραία,
1: ακριβώς.
2: Εντάξει. Έχουμε πολλούς Χαρίσιδες.
1: Θα τα πούμε και εκτός.
0: Θα βρεθείτε στο χωριό, εσείς. Θα βρεθείτε στο χωριό, δεν υπάρχει.
1: Θα τα πούμε φυσικά.
2: Θα πάρω πολύ.
1: Και να πούμε βέβαια ότι για όλα, κοινός παρανομαστής είναι η αγάπη και το συνέστημα. Αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ γενικά στη ζωή. Δηλαδή, ό,τι κάνει ο άνθρωπος θα πρέπει να το κάνει με πολύ μεγάλη αγάπη, πάθος, έρωτα. Γενικά, δηλαδή, να είναι προσφορά εκ των έσω. Δηλαδή, να πηγάζει από μέσα του. Και φυσικά στη ζωή δεν έχει νικημένους, ιτημένους, χαμένους. Όλοι είμαστε, νομίζω. Και νικητές και ιτημένοι κάποιες φορές.
2: Έτσι
1: απλά
2: είναι,
1: προσπαθούμε. Αυτό. Προσπαθούμε όσο μπορούμε για να μην είμαστε το πιο αδύναμος κρίκος στη ζωή μας.
2: Ναι. Καλό είναι να προσπαθούμε πιο πολύ.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, Κώστας Τριανταφυλλίδης και φτάσαμε, είπαμε και στα γενεολογικά μιλήσαμε.
1: Χαρήκαμε
0: σήμερα. Φτάσαμε.
1: Πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, χαρά μας και τιμή μας, να ξέρεις. Έχουμε το παιχνίδι τώρα κλείνοντας. Βαγγέλης Μαχαιράς, Καλλιόπη Σέλα και Κώστας Τριανταφυλλίδης.
1: Καλό τάξιδα.
0: Καλή σεζόν, καλό καλοκαίρι, καλή δουλειά. Ό,τι κάνεις και αν το, όταν έρθεις και από εδώ, περνάς και από το σταθμό, βρε Κώστα. Αυτό λέω.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Μιλάμε και από εδώ ζωντανά. Okay. Σε ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα μας. Να είσαι καλά. Κάθε επιτυχία.
1: Καλή σου μέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, κλείνουμε την εκπομπή για να συνεχίσει και το τραγούδι του φίλου μας του Κώστα, του Τεταφυλλίδη, για να κλείσουμε ραντεβού τώρα για αύριο πάλι. Έτσι. Ίδια ώρα εδώ πέρα.
1: Να πούμε λοιπόν ότι να ζούμε την κάθε στιγμή. Η ζωή δεν κάνει εκτόσεις, ούτε και εμείς θα πρέπει να κάνουμε στα συναισθήματά μας.
0: Εντάξει, σίγουρα, ναι.
1: Να είμαστε αληθινοί, αυθεντικοί και ό,τι νιώθουμε να το εκφράζουμε.
0: Με δύναμη, κουράγιο και όπως είπαμε, αντοχές και γύρω. Και είπαμε, ξαναθύμιζω αυτό που είπα στην αρχή. Όταν οι φτωχοί δίνουν στο πλούσιο, ο διάβολος γελάει. Και αυτό το λέω, όπως είπαμε, για ένα κομμάτι που αφορά και το δόγμα το δικό μας και τις εκκλησίες. Και το λέω με όλη τη τιμή και τη χαρά, τέλος πάντων, και το σεβασμό. Προσέξτε τι γίνεται, μέχρι εκεί που πρέπει και λειτουργεί η αγάπη και η καρδιά, μην μπερδεύονται και τα συναισθήματα καμιά φορά και χάνουμε τον μπούσουλα. Λοιπόν, ο Σωτήρης ο Νάσος ήταν στερήνος του ήχου.
1: Το περικλείσω μου λίγο στο τσέρτ.
0: Και η Ριονίδου εδώ πέρα, τα λέμε πάλι αύριο.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε για την ακρόαση, γεια σας.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
7: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
6: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
7: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
6: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
8: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
9: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
8: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
10: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
14: ΕΡΤ Φλόρινας.
15: Δελτίο ειδήσεων.
16: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Τραγωδία εκτελήχθηκε σήμερα το πρωί στον οικισμό Δεσπότης Γρεβενών, όπου εντοπίστηκε απανθρακωμένη σωρός μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά φέρεται να εκδηλώθηκε έπειτα από έκρηξη φιάλης υγραερίου στο εσωτερικό του σπιτιού. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην οικία και εγκλωβίζοντας, σύμφωνα με τις ενδείξεις, τον 85χρονο κάτοικο του σπιτιού. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις με 13 πυροσβέστες και 6 οχήματα, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις αιστείες φωτιάς που δημιουργήθηκαν. αποκρίθηκαν. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε η σωρός ανθρακωμένη μέσα στο κτίριο. Τμήμα της σκευής του σπιτιού που έχει καταρρεύσει δυσκολεύει την επιχείρηση των ανδρών της πυροσβεστικής. Οι ακριβές συνθήκες του συμβάντος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της φωτιάς, ενώ αναμένεται η επίσημη ταυτοποίηση του θύματος και τα πορίσματα της προανάκρισης που θα ρίξουν φως στις συνθήκες της τραγωδίας. Εντός των ημερών αρχίζουν σε πολλούς δήμους της χώρας οι εργασίες της δεύτερης φάσης του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου, μεταξύ των οποίων και σε 4 σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας. Η δεύτερη φάση αφορά συνολικά 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα σε 132 δήμους σε ολόκληρη την επικράτεια και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Είναι το δεύτερο ημερήσιο Γυμνάσιο Γρεβενών, το Επαγγελματικό Λύκειο Καστοριάς, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Πτολεμαϊδας και το πρώτο ημερήσιο Γυμνάσιο Πτολεμαϊδας Ιων Δράγουμης. Στόχο αποτελεί τα κτίρια να είναι έτοιμα και πλήρως λειτουργικά πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, από το σχολικό έτος 2026-27 θα αρχίσουν οι μελέτες για τις επιπλέον 450 σχολικές μονάδες της επόμενης φάσης του προγράμματος. Στόχος είναι οι αντίστοιχες παρεμβάσεις του προγράμματος αναβάθμισης Μαριέτα Γιαννάκου να ολοκληρωθούν για 2.000 σχολεία έως το 2029. Την πρόταση ώστε σε εφαρμογή της ρήτρας δίκαιης μετάβασης να θεσπιστεί δυνατότητα οριστικής παραμονής των ΗΝ αποσπασμένων στις δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης αποχέτευσης της Δυτικής Μακεδονίας, με διαδικασία αντίστοιχη εκείνης που ήδη εφαρμόστηκε για τους άλλους φορείς πανελλαδικά, περιλαμβάνει η ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος προς τον Υπουργό Εσωτερικών. Ο βουλευτής Κοζάνης, αναλύοντας τα επιχειρήματα υπέρ της πρότασής του, εισηγείται στην κυβέρνηση να προσθέσει την προτινόμενη διαδικασία στον Κοινοβουλευτική επεξεργασία κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το νέο ειδικό χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι λόγω της απολιγνητοποίησης υπάρχει ήδη μεγάλος αριθμός αδειοδοτημένων αλλά και εγκατεστημένων έργων στην περιοχή. Αυτό αναφέρει η παράταξη της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πορεία Δημιουργίας, παρουσιάζοντας τις προτάσεις της για το υποδιαβούλευση νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η παράταξη του πρώην Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη καταθέτει 10 ειδικότερες παρατηρήσεις και προτάσεις, μεταξύ των οποίων είναι η ύπαρξη ιδιαίτερης μέρημνας για τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών αλλά και για την υγεία των κατοίκων, καθώς και για την προστασία των οικισμών από την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα πρέπει να προβλέπεται υποχρεωτική αξιολόγηση των σωρευτικών επιπτώσεων όλων των αδειοδοτημένων έργων σε επίπεδο δημοτικής ενότητας, δήμου και περιφέρειας, και όχι η εξέταση των επιπτώσεων κάθε έργου μεμονωμένα ή μόνο με αυτά που γυθνιάζει. Αποκλεισμός εγκατάστασης έργων ΑΠΕ σε γη υψηλής παραγωγικότητας, να θεσπιστεί ποσοστό επί του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου για τη χρήση από τοπικές ενεργειακές κοινότητες. Η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων θα πρέπει να είναι ουσιαστική, και η αδειοδότηση των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία να περιλαμβάνει τη δέσμευση και υποχρεωτική δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας. Στη σύλληψη ενός 34χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση αρπαγής ανήλικης από περιοχή των Γρεβενών. Η μητέρα της 15χρονης ανήλικης προχώρησε σε καταγγελία και στη συνέχεια, κατόπιν ενεργειών της αστυνομίας, εντοπίστηκε η ανήλικη 15χρονη στην Άουσα μαζί με τον 34χρονο. Από τις αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Παραδόθηκε χθες η μελέτη για το νέο Δημαρχείο Σερβίων, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων την αποκατάσταση του υφιστάμενου κτηρίου που είχε καεί τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και η επέκτασή του με νέο τριόροφο κτίριο, στο οποίο θα στεγαστούν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου. Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο Δήμαρχος Σερβίων Χρήστος Ελευθερίου εκτίμησε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο αναμένεται να προκύψει ανάδοχος του έργου για την κατασκευή του νέου Δημαρχείου Σερβίων. Το Δημαρχείο Σερβίων είχε καεί τον Οκτώβριο του 2022 μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά που προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε αίθουσα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Είχε καταστραφεί ολοσχερός τότε ο πρώτος όροφος του ιστορικού δημαρχείου που είχε χτιστεί το 1936. Υποχώρησε η ξύλινη σκεπή του, ενώ είχαν καταστραφεί και κοιμήλια. Τη σύμβαση για τις εργασίες επισκευής στο κτίριο που στεγάζει το Βαρβούτιο Δημοτικό Οδείο του Δήμου Εορδέας υπέγραψαν ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλαγκετάς και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι 6 μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και χρηματοδοτείται από τον τοπικό πόρο. Μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο αστικό δημοτικό δίκτυο της πόλης της Καστοριάς τίθενται σε εφαρμογή στο πλαίσιο του έργου κυκλοφοριακή αναβάθμιση ισόπεδου κόμβου περιοχής ΟΤΕ και συμβαλόμενων οδών, με στόχο την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την καλύτερη οργάνωση της κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο του έργου μονοδρομούνται η οδός Αρίσταρχου σε όλο το μήκος της από την οδό Γράμμου έως τη λεωφόρο των Κύκνων με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Κύκνων και η οδός Πυθαγόρα σε όλο το μήκος της από τη λεωφόρο Κύκνων έως την οδό Γράμμου με κατεύθυνση προς την οδό Γράμμου. Σε ανοιχτή συνάντηση καλούν όλους τους εθελοντές ο Δήμος Κοζάνης και η Αντιδημαρχία Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Η πρόσκληση απευθύνεται τόσο στα ήδη εγγεγραμμένα μέλη του Μητρώου Εθελοντών του Δήμου Κοζάνης, όσο και σε όσους επιθυμούν να εγγραφούν τώρα ως εθελοντές. Δράση εθελοντικής αιμοδοσίας διοργανώνει ο Δήμος Εορδέας και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου σε συνεργασία με τον Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδα σήμερα μέχρι τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδέας. Εν τω μεταξύ, η εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γεώργιος Γεννηματάς του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδα. Θα ακολουθήσει βράβευση όλων των συνεργαζόμενων συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών της περιοχής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κεσαριάς Κοζάνη σήμερα από τις 4.30 έως τις 8 το βράδυ. Εθελοντική αιμοδοσία θα γίνει αύριο από τις 9 παρατέταρτο το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Οριστικού. Την προβολή του ντοκιμαντέρ «Τι και αν έπεσε ο γράμμος, εμείς θα νικήσουμε» διοργανώνει η τομεακή οργάνωση Κοζάνης της ΚΝΕ με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο υπαίθριο θεατράκι Αγίου Δημητρίου. Εκδήλωση μνήμης για την άλωση της Κωνσταντινούπολης με θέμα «Βασιλείδος εγκόμιων» διοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας και ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Φλώρινας ο Αριστοτέλης σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα θεάτρου του Συλλόγου. Με την εκδήλωση «Όλοι οι χωροί, μια παρέα» αφιερωμένη στην παράδοση και τον πολιτισμό συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Δήμου Γρεβενών «Πολιτιστικό καλοκαίρι». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 το βράδυ στο Κέντρο Πολιτισμού Γρεβενών. Η καλοκαιρινή συναυλία του Οδείου Φλόρινας θα δοθεί σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα Θεόδωρος Αγγελόπουλος του Πολιτιστικού Κέντρου Φλόρινας. Στη συναυλία θα εμφανιστούν το σύνολο εγχόρδων, χοροδίες του Οδείου και το τμήμα μουσικής προπαιδείας. Συναυλία των μουσικών συνόλων του Δημοτικού Οδείου Βοΐου Χαρίλαος Περπέσας θα δοθεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Άρης και Λίλιαν Βουδούρη της Χιάτιστας. Με το φεστιβάλ Στίβος Δράση Survivor υποδέχεται ο Δήμος Βοΐου το καλοκαίρι με δύο εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο Τσοτηλίου και αύριο την ίδια ώρα στο γήπεδο Κακαράτσα στη Σιάτιστα. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στον Στίβο Δράση Survivor και να απολαύσουν φουσκωτά παιχνίδια, aqua splash, ποδοσφαιράκι, air hockey και mini basket. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Ερτ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Ερτ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τζομπανάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Μη μου μιλάς λοιπόν, ο τίτλος του τραγουδιού που άνοιξε την αυλαία της σημερινής μας εκπομπής. 17 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγγελιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Τον ερμηνευτή λοιπόν του τραγουδιού που ξεκίνησε την εκπομπή μας τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής. Λέγεται Βασίλης Κοντογιώργος και έχει δημιουργήσει μαζί με τον Γιάννη Ζουγανέλη και με δύο στιχουργούς έναν κύκλο τραγουδιών για τον οποίο θα μιλήσουμε. Ξεκινήσαμε λοιπόν την εκπομπή με το «Μη μου μιλάς», κύριε Βασίλη Κοντογιώργο, αλλά δεν είναι ένα τραγούδι, κυκλοφόρησαν τέσσερα μαζί τραγούδια από τον Γιάννη Ζουγανέλη μουσική και το Φαλή Τριανταφύλου σε στίχους της Κατερίνας Κατσιφάκου και της Νάνσης Λάπα, όπως ήταν και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Σωστά?
1: Πολύ καλά, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας λοιπόν.
0: Ευχαριστώ πολύ, εμείς πρώτη φορά σας συναντάμε, η Κοζάνη βέβαια δεύτερη γιατί βγήκατε και πρόσφατα στην εκπομπή του συναδέλφου και μιλήσατε για αυτόν τον κύκλο τραγουδιών, τον οποίο υπογράφει ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος, ο Γιάννης Ζουγανέλης.
1: Πραγματικά. Γιάννης Ζουγανέλης είναι φίλος μου, τιμή που καταφέραμε και κάναμε μια τέτοια συνεργασία. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσει αναφέροντας μια προηγούμενη μου δουλειά, ένα τραγούδι που του είχα πάει να ακούσω, που εκεί η αλήθεια είναι ότι ήμουν με τη ζωή τη Γανούρια. Δεν ήταν τυχαία και αυτή η επιλογή λοιπόν του τραγουδιού που έβαλα στο.
0: Σωστά, γιατί και αυτή ήταν πολύ σημαντική δημιουργός.
1: Ακριβώς. Και πάνω σε αυτό λοιπόν ξεκίνησε και του είπα ότι θα ήθελα να κάνουμε ένα τραγούδι μαζί μου. Λέει βεβαίως, γιατί όχι. Χάρηκα πάρα πολύ λοιπόν και βρήκαμε κάποιους. Είναι άλλη μια φίλη λοιπόν, η Κατερίνα και ο Τσιφάκου. Μια επιστήμονας επίσης και αυτή, αλλά με καλλιτεχνικές ανησυχίες, και μας έδωσε τους στίχους να διαλέξουμε. Λοιπόν, των στίχων ήταν το «Η ζωή είναι στιγμές», που σαν τίτλος είναι ένας τίτλος που σε όλους μας αγγίζει και σε όλους έχει να πει κάτι. Έτσι και στο Γιάννη μου είπε πάμε να το κάνουμε τραγούδι. Αλλά βλέποντας και άλλους στίχους που μας είχε δώσει, μου λέει που μπορούμε θα κάνουμε περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε αυτό το άλμπουμ.
0: Πώς είναι σαν συνεργάτης ο Γιάννης Ζουγανέλης, γιατί σαν άνθρωπο τον έχουμε συναντήσει και σε πρόσφατη συνέντευξη, είναι καταπληκτικός άνθρωπος, πολύ ωραίος, με χιούμορ, με ευαισθησίες. Σαν συνεργάτης όμως, πώς είναι?
1: Δεν υπάρχει και δεν είναι τυχαίο που ο Γιάννης είναι τόσα χρόνια στην επικαιρότητα. Είναι ένας πολυτάλαντος, όπως ξέρουμε όλοι, πολυδιάστατος άνθρωπος. Ο οποίος στη δουλειά ή φαίνεται η διαφορά, την παρέα που θα βγούμε έξω, που θα μιλήσουμε, θα γελάσουμε όπως λέτε, πως και στις δικές του παραστάσεις που κάνει, έτσι και εγώ στο στούντιο ένιωσα λίγο, να μην το κρύψω, κάποια πίεση, δικαιολογημένα βέβαια γιατί ο άνθρωπος είναι γνώστης, και ενώ μπήκα με μια αφέλεια μέσα στο στούντιο, με μια άνεση μπορώ να πω, να ηχογραφήσουμε, το πρώτο ήχο έκανε την παρατηρήση του. Λέω, με πολύ σοβαρά τα πράγματα και καλώς. Οπότε ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία. Πήγα και εγώ κατευθείαν στο ρόλο που μου έδωσε. Και πιστεύω με το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Και δικαιώνει και τον ίδιο που επεξεργάστηκε όλα αυτή τη δουλειά.
0: Ο Γιάννης Ζουγανέλης μου έδωσε και την εντύπωση ότι είναι απαιτητικός και από τον εαυτό του τον ίδιο, οπότε πόσο μάλλον θα είναι και από τους ανθρώπους στους οποίους συνεργάζεται, και το κάνει πάντα για καλό, δηλαδή είναι ακριβώς, σαν έναν δάσκαλο που πιέζει τα παιδιά να διαβάζουν περισσότερο και να μαθαίνουν περισσότερο και να κερδίσουν τη γνώση.
1: Και έχει τη δυνατότητα αυτή τη γνώση, όπως τη λέτε, να την μεταλαμπαδεύσει πραγματικά. Κατάλαβα κατευθείαν τις διαφορές που ήθελε να επισημάνει στον τρόπο όχι μόνο της χρειάς της φωνής μου, αλλά και της έκφρασης. Έδινε πολύ σημασία στην έκφραση, να νιώσεις τους στίχους και να τους περάσουμε και στο κοινό.
0: Αυτή είναι η δουλειά του ερμηνευτή, η οποία είναι και δύσκολη, γιατί δεν είναι δικά σας τα βιώματα, δική σας η στίχη πάντα. Πρέπει να αποτυπώσετε λοιπόν συναισθηματικά αυτό που κάποιος άλλος άνθρωπος έχει σκεφτεί σε μια ωραία ή σε μια άσχημη στιγμή της ζωής του και το έχει κάνει τραγούδι, το έχει κάνει στίχους. Και αυτό είναι μια δύσκολη δουλειά του ερμηνευτή, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όπως είπα και στην αρχή, ο τίτλος του CD, του mini album αυτού είναι «Η ζωή είναι στιγμές». Έχει πραγματικά σαν έκφραση να μας πει πάρα πολλά. Mm-hmm. Αλλά το ξεχωριστό είναι ότι που πρέπει πραγματικά να, μέσα του τραγουδιού να μας το υπενθυμίζει, να απολαμβάνουμε τις στιγμές.
0: Ο έτερος μουσικός που βοήθησε για τη δημιουργία αυτών των τραγουδιών είναι ο Θαλής Τριανταφύλου.
1: Είναι Θαλής. Mm-hmm. Είναι ένα ενός συνεργάτης και χρόνια φίλος του, ο οποίος είχε όλη την παραγωγή του από μέσω της παρασκευής. Και ήθελε και αυτός μετά να γράψει μια μουσική σε ένα τραγούδι. Οπότε, η συνεργασία με την Νάνση Λάπα γράψανε αυτό που πρώτο ακούσαμε, «Μη μου μιλάς». Είναι ένα χασάπικο, διαφέρει λίγο από τα υπόλοιπα.
0: Το παρατήρησα και εξαιτίας αυτής της διαφοράς και ήθελα να δείξω και στο, να δείξω και στο κοινό τη διαφορά των δύο μουσικών. Γι' αυτό και επέλεξα δύο διαφορετικά τραγούδια. Το επόμενο θα είναι του Γιάννη Ζουγανέλη, απάντα από την δικιά σας ερμηνεία, γιατί ήθελα να δείξω και να τονίσω τη διαφορά που έχει κάποιος μουσικός με έναν άλλον.
1: Έτσι είναι. Και η διαφορά είναι εμφανής για ανθρώπους που με ξέρουν και που έκανα τις συναυλίες με την Ζωή τη Γανούρια. Που έχουμε γράψει, έχει θέσει η ζωή, ήταν διαφορετικά και μου λέει ο Γιάννης θα δώσουμε ένα διαφορετικό τόνο. Να μην σε, δεν είναι δηλαδή είδες σε μένα και κάτι διαφορετικό. Το αποτύπωσε σε αυτά τα τρία διαφορετικά τραγούδια.
0: Το επόμενο πράγμα που θέλω να ρωτήσω είναι αν θα μπείτε στο στούντιο σχετικά αμέσως ή αν θα αφήσετε λίγο χρόνο για να απολαύσετε αυτές τις δημιουργίες και αν έχετε κλείσει κάποια live για το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι. Και αρχικά τι θα κάνουμε με τον Γιάννη το καλό. Ο Γιάννης, όπως είπαμε, είναι πολυδιάστατος και πολυτάλαντος, οπότε έκλεισε μια θεατρική παράσταση στην οποία συμμετέχει ο Μέο και η Ιουλιέτα, για όσους δεν το ξέρουν, οπότε δεν θα κάνει και ο ίδιος τόσες πολλές συναυλίες. Λυθεί με το θέατρο. Ήρθα εγώ, που κλείσει κάποια live εδώ στην Αθήνα που βρίσκομαι, για στούντιο δεν μιλάμε, για την παραγωγή. Απλά, μόνο πρέπει να κάνουμε κάποιες περιοδίες και μακάρι να έρθω και στα μέρη σας.
0: Και εμείς θα είναι χαρά μας να σας συναντήσουμε από κοντά και θα ευχηθώ ένα-ένα τα τραγούδια και όλα μαζί να είναι καλοτάξιδα, να φτάσουν έβριχα στα αυτιά των ανθρώπων, γιατί έχει ανάγκη από τέχνη, έχει ανάγκη από μουσικές και διαφορετικές μουσικές, και εύχομαι να τα ξαναπούμε όταν θα έχετε μπει ξανά στο στούντιο και θα έχετε κάτι καινούριο να μας δώσετε. Οπότε σας ευχαριστώ την ώρα αυτή για την συνέντευξή μας, την κουβέντα μας. Θα σας ευχηθώ καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
0: Και καλό καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλό και δημιουργικό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.

Το δεύτερο τραγούδι από τα τέσσερα. Θα ακούσουμε και τα τέσσερα κάποιες φορές στην εκπομπή, αλλά ακούσαμε τώρα το δεύτερο τραγούδι, το «Πάρε με θάλασσα», το οποίο έτσι έχει και ένα καλοκαιρινό αεράκι, το οποίο έχει γράψει η μουσική ο Γιάννης Ζουγανέλης. Και πάμε να δούμε σιγά σιγά τι φέρνει άλλο η σημερινή ημέρα. Παγκόσμια ημέρα κατά της καταπολέμησης της ερημοποίησης και της ξηρασίας η σημερινή. Η μετατροπή των έφορων εδαφών σε έρημο με κύριο ένοχο τον άνθρωπο πλήττει σοβαρά πάνω από 100 χώρες στον κόσμο. Προκαλεί βεβαίως εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού, διάβρωση και κατολίσθηση των εδαφών καθώς και πλημμύρες. Η ερημοποίηση της γης έχει ως συνέπειες την ανυπολόγιστη απώλεια στο γεωργικό και κτηνοτροφικό εισόδημα, τη ραγδαία χειροτέρευση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Οι 200 χώρες του κόσμου λοιπόν συντονίζουν τις ενέργειές τους για την καταπολέμηση του φαινομένου μέσω του ΟΗΕ. Προς την κατεύθυνση αυτή καθιερώθηκε η σημερινή ημέρα ως Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Ακόμα και στην χώρα μας το 1/3 των εδαφών υπόκειται σε υψηλό δυνητικό κίνδυνο ερημοποίησης. Η ξηρασία λοιπόν είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Δυσίωνες είναι και οι προβλέψεις των ειδικών, γιατί στην πραγματικότητα εκτιμούν ότι μέχρι το 2050 οι ξηρασίες μπορεί να επηρεάσουν πάνω από τα 3/4 του παγκόσμιου πληθυσμού. Όλα αυτά λοιπόν η αγωνία μας έκανε τους ανθρώπους, τους ειδικούς στον ΟΗΕ να καθιερώσουν τη 17η του Ιούνιου ως Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας.

0: Έρημος λοιπόν ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη και πάμε τώρα να συναντήσουμε έναν συνθέτη και δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού, ο οποίος έφυγε από την ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2019. Αυτός είναι ο Στέλιος Βαμβακάρης. Δευτερότοκος γιος του Ρεμπέτη Μάρκου Βαμβακάρη, υπήρξε ένας από τους πρώτους μουσικούς που ασχολήθηκαν με κοινές ρίζες του ρεμπέτικου και του μπλους. Γεννήθηκε στον Πειραιά στις 2 Μαρτίου του 1947 και ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα σε ηλικία μόλις 12 ετών στο πλευρό του πατέρα του. Στην πολύχρονη καλλιτεχνική του διαδρομή συνάντησε και συνεργάστηκε με πολύ σημαντικούς μουσικούς του ρεμπέτικου όπως τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Σταύρο Παγιουμτζή, τον Στέλιο Περπινιάδη καθώς και άλλα μεγάλα ονόματα της λαϊκής έντεχνης ροκ μουσικής όπως τον Γιώργο Ζαμπέτα, τη Σκέτη Γκρέι, τη Βίκη Βοσχολιού, τον Λευτέρη Παπαδόπουλου στιχουργικά, την Σωτηρία Μπέλου, τον Παύλο Σιδηρόπουλου, τον Σοκράτη Μάλαμα, τον Νίκο Ξυλούρη, τον Γιώργο Νταλά και άλλους πολλούς. Να πούμε ότι στη διάρκεια της καριέρας του έδωσε επίσης και μεγάλες συναυλίες στο εξωτερικό ερμηνεύοντας τα τραγούδια τα δικά του και άλλα τραγούδια του πατέρα του, του Μάρκου. Εκτός από τα τραγούδια αυτά, ο Στέλιος Βαμβακάρης συνέθεσε μουσική για το κινηματογράφο όπως τη ταινία του Γιώργου Πανουσόπουλου «Μια μέρα τη νύχτα», αλλά και για θεατρικά έργα. Έφυγε από τη ζωή στις 17 Ιουνίου του 2019 σε ηλικία 72 ετών.
1: Εγώ σε αυτή την περίπτωση, επειδή το πίστευα πάρα πολύ και επειδή πίστευα πάντοτε ότι υπάρχουν ανθρώποι οι οποίοι μπορεί να αγαπάνε τον μπουζούκι, πολύ να τα αγαπάνε, και γιατί εγώ από τον μπουζούκι γεννάω μουσική και γράφω τραγούδια και οι στίχοι από τον μπουζούκι γεννιούνται. Θέλω να πω ότι με αυτό το όργανο έχω σχέσεις πολύ δυνατές και όσες φορές θέλω να δημιουργήσω είναι κοντά μου και μπορώ και παίζω και γράφω αυτά τα πράγματα που έχει το μυαλό μου και η ψυχή μου.

0: Και έτσι συνδυάσαμε λοιπόν τον καλλιτέχνη στον οποίο αναφερθήκαμε, τον Στέλιο Βαμβακάρη, με ένα πολύ όμορφο νησί του Αιγαίου μας, τη Σύρο, που ήταν και ο τόπος καταγωγής του πατέρα του, του Μάρκου Βαμβακάρη. Και έτσι νοερά ταξιδέψαμε και εμείς προς τα εκεί. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε μια άλλη ηθοποιό και καλλιτέχνη, η οποία γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1944. Αυτή είναι η Κάρμερ Ρουγκέρι. Ελληνίδα ηθοποιός, ιταλικής βέβαια καταγωγής από τον πατέρα του, να πούμε βέβαια, από τον πατέρα της, να πούμε βέβαια πως υπήρξε η γλυκιά μαμά και γιαγιά σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, από όπου και έγινε ευρύτερα γνωστή. Όμως αξιοπρόσεχτη και μεγάλη ήταν και είναι η προσφορά της στο παιδικό θέατρο. Υπήρξε από τις πρώτες που αφιέρωσαν τη δημιουργική τους πορεία αποκλειστικά στο θέατρο για παιδιά. Διασκεύασε κλασικά έργα με τρόπο εφάνταστο και εκπαιδευτικό, συμβάλλοντας στη θεατρική παιδεία χιλιάδων μαθητών. Κατάφερε να ταξιδέψει πολύ σπουδαία έργα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Ακίνητη ακόμα και σήμερα, Κάρμεν Ρουγκέρι έχει σήμερα τη τιμητική της, γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα.
1: Έχω ένα όνειρο. Έχω το όνειρο να κάνουμε μια παράσταση για τα παιδιά στην Επίδαυρο. Είχα ένα άλλο όνειρο να κάνω παράσταση στο Ηρώδειο με τα παιδιά. Με σύνθημα ένα Ηρώδειο γεμάτο παιδιά. Το κάναμε με το Εθνικό Θέατρο και γεμίσαμε πολλές φορές το Ηρώδειο. Τώρα το όνειρό μου είναι να κάνουμε μια Επίδαυρο γεμάτη παιδιά και ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε.

0: Μια μέρα σαν σήμερα όμως, και μετά το τραγούδι που ακούσαμε από την Νατάσα Μποφίλιου, γεννήθηκε το 1922 μια Ελληνίδα συγγραφέας που υπήρξε και δημοσιογράφος και φεμινίστρια, και το όνομά της ήταν Λιλή Ζωγράφου. Γνωστή λοιπόν για την τολμηρή γραφή της και την πολιτική της μαχητικότητα. Ξεχώρισε λοιπόν για τα βιβλία της, τα οποία κάποια μεταφέρθηκαν και στην μικρή οθόνη, το «Αγάπη άργησε μια μέρα», ο «Νόστος», ενώ το δοκίμιό της «Η γυναίκα με το φίδι» παραμένει εμβληματικό στη συζήτηση για την έμφυλη ταυτότητα και τη σεξουαλική απελευθέρωση στην Ελλάδα του 20ου αιώνα. Λίλη Ζωγράφου λοιπόν γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα.
1: Αν δεν είχα πετύχει σαν συγγραφέας, εάν δεν με αγαπούσε τόσο το κοινό, και το τόσο είναι πάρα πολύ, εάν ενδεχόμουν ένα αξίωμα θα μου το δίνανε. Το αξίωμα το πήρα μόνη μου, καταξιώθηκα μόνη μου απέναντι στο πλήθος, απέναντι στο λαό, και με τη συμπεριφορά μου την αδέκαστη και με την αναρχικότητά μου που συμπαραστάθηκε πάντα στους ανθρώπους όταν ήταν ανάγκη, και με τα βιβλία μου, τα γλυκά μου βιβλία, τα καλά μου βιβλία.

0: Ο μύθος της Γοργόνας, το τραγούδι που ακούσαμε από το Μίλτο Πασχαλίδη, ένα τραγούδι σαν παραμύθι, και πάμε να δούμε τι έγινε μία μέρα σαν σήμερα. Το 1885, να πούμε ότι το άγαλμα της Ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Είναι το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο στον κόσμο, το σύμβολο της ελευθερίας και του αμερικάνικου ονείρου, που επί 100 και πλέον χρόνια υποδεχόταν τα εκατομμύρια των μεταναστών που έφταναν στο Ellis Island. Ευνευστής λοιπόν ήταν ο Γάλλος ιστορικός Έντουαρντ Λαμπουλέ, που πρότεινε την κατασκευή του μετά τον αμερικανικό εμφύλιο προς τιμή της γαλλοαμερικανικής φιλίας. Οι Γάλλοι έπρεπε να φροντίσουν για το άγαλμα και οι Αμερικανοί για τη βάση. Να φανταστείτε λοιπόν ότι το άγαλμα ολοκληρώθηκε και στη συνέχεια αποσυναρμολογήθηκε σε 350 κομμάτια για να σταλεί ακτοπλοϊκό στη Νέα Υόρκη. Ζυγίζει 225 τόνους και καλύπτεται από ένα περίβλημα χαλκού. Το ύψος του χωρίς τη βάση είναι 46,5 μέτρα και με τη βάση διπλασιάζεται. Στο εσωτερικό του υπάρχουν 168 σκαλιά που επιτρέπουν την άνοδο στο κεφάλι και άλλα 54 στο χέρι που κρατάει τον πυρσό. Μία μέρα σαν σήμερα λοιπόν, το 1885, το άγαλμα της Ελευθερίας έφτασε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης.
1: Άιτε κύριε Πίπη μου!
2: Σιγά και πάντα, μη φωνάζεις. Τι την πέρασε την καλλιτεχνία, η καλλιτεχνία θέλει τη ρεγουλά της. Έπειτα μου στάσα να σας ζωγραφίσω το άγαλμα της Ελευθερίας. Πρέπει να το μελετήσουμε το πράγμα, βάστα. Α, μπράβο. Να δούμε τώρα τι σου ελευθερία στάση. Θες ελευθερία αμερικάνικη, ρώσικη ή ρωμαϊκή. Δηλαδή τι θες, με πολυβόρο, με περιστέρι ή με κλομπ. Τι θες, να κοιτάζει δεξιά ή αριστερά. Να στην κάνω καλύτερα αλήθεια να κοιτάζει παντού, σοσιαλιστικά δηλαδή. Μόνο να μου πεις χοντρή για κοκαλιάρα.
1: Εγώ μια ελευθερία γουστάρω την αμερικάνικη, you know, that's all.
2: Ξέρω. Να είναι τρύπια από μέσα και με ένα δαδί στο χέρι να βάζει φωτιά στον κόσμο. Έγινε.

0: Άσε τα ψέματα λοιπόν, Σωκράτης Μάλα μας, και είναι και το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι. Επόμενο μας ραντεβού αύριο από τις γνωστές μας συχνότητες. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας. Χρήστος Τσοβανάκης από το στούντιο της Κοζάνης. Λένε Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Φανίτσα, άμα δεν έχεις λεφτά, παιδάκι μου, να άρχισε να παίρνεις ό,τι θες από εδώ. Και πατατίτσες να παίρνεις και μπάμιες και μελιτζάνες και ό,τι θέλει ψυχή σου. Ό,τι θέλει. Πίστοση δεν κάνω, αλλά για τη φανίτσα, ό,τι θέλει.
2: Καλοσύνη σας.
1: Ναι, καλοσύνη μου, αλλά άκου παιδί μου, να τρως λαδερό. Να τρως λαδερό.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου. Αυτό είναι οτήσια, δεν είναι περιοδία. Τετάρτη σήμερα 17 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκ και προβληματισμός από τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, οι επισκέψεις του ζευγαριού στον ψυχολόγο της αστυνομίας. Τραγωδία στα Γρεβενά, πανθρακωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγες. Επιβεβαιώθηκε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στο Δεσίλα του Δήμου Ιχαλίας στη Μεσσηνία. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος και η Τίνος. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και για προβλήματα στη σχέση και πρόσφατες απειλές σε βάρος της 45χρονης αστυνομικού μιλούν οι συγγενείς της, ενώ συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα για να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος. Οι αρχές επικεντρώνονται στις επισκέψεις θήτη και θύματος σε ψυχολόγο και το εάν είχε χορηγηθεί η αγωγή στον 50χρονο αστυνομικό. Να πάμε όμως εμείς στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή για την περιοχή εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δράμας, καθώς το τελευταίο αντίο στην 45χρονη αστυνομικό που τη σκόπτωσε με 7 μαχαιριές ο 50χρονος επίσης αστυνομικός σύζυγός της, είπαν σήμερα τώρα το πρωί στον τόπο καταγωγής της στο κάτω νευροκόπη της Δράμας, οικογένεια, συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι. Τραγικές φιγούρες, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, τα δύο παιδιά της που μέσα σε λίγες ώρες έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. Η κηδεία του αρχιφύλακα της ομάδας Δίας, ο οποίος αυτοκτόνησε αμέσως μετά τα χτυπήματα στη σύζυγό του, τελέστηκε επίσης το πρωί στο χωριό Κουδούνια της Δράμας. Και φυσικά είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών που αναζητούν απαντήσεις για τους λόγους αυτής της τραγωδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος φέρεται να παρακολουθούσε ψυχολόγο, εξετάζεται αν λάβανε φαρμακευτική αγωγή. Από την πλευρά της, η 45χρονη φέρεται να είχε εκφράσει ανησυχίες στο οικογενειακό της περιβάλλον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση της, και υπάρχουν και αυτές οι σοβαρές καταγγελίες που προκύπτουν και από συγγενικά της πρόσωπα. Και μάλιστα, όπως ανέφερε ένας θείος της, πριν από περίπου 2 εβδομάδες η γυναίκα είχε δεχτεί απειλή από τον σύζυγό της με γεμάτο όπλο ενώ κοιμόταν, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία. Να πούμε πως το ζευγάρι αφήνει πίσω του 2 παιδιά ηλικίες 16 και 20 ετών, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, υποστηρίζονται από ειδική ομάδα ψυχολόγων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Προβληματισμό προκαλεί αυτή η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, αυτή τη φορά όχι μόνο στην κοινωνία, αλλά και στους κόλπους της αστυνομίας από όπου προέρχονται θύμα και θήτης. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, μιλώντας στο Earth News, ανέφερε ότι ποτέ κανείς από τους δύο δεν είχε δώσει δικαίωμα στην υπηρεσία τους, υπογράμμισε ότι ο δράστης ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες συνεδρίας, χωρίς αυτό να είναι γνωστό όμως στην υπηρεσία. Ας ακούσουμε την κυρία Δημοκλίδου.
2: Όπως έχει προκύψει λοιπόν, κανένας από τους δύο συναδέρφους δεν είχε απασχολήσει με κάποιο τρόπο την υπηρεσία του, δεν είχε μεταφέρει στην υπηρεσία του ότι υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα μέσα στην οικογένεια και φυσικά δεν είχε καταγγελθεί ή δεν είχε απλώς αναφερθεί, γιατί δεν χρειάζεται καταγγελία για τέτοιου είδους αδικήματα, οποιοδήποτε περιστατικό ενδοκογενειακής βίας και κακοποίησης. Καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένστολους, αυτό ισχύει φυσικά και για τους πολίτες. Η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα με μια απλή αναφορά ενός ανθρώπου για αδικήματα της ενδοκογενειακής βίας και φυσικά κινείται άμεσα και η διαδικασία της πειθαρχικής διερεύνησης όταν ο δράστης είναι αστυνομικός. Ο συνάδελφος από κοινού, από ό,τι καταλαβαίνουμε από τις πληροφορίες που έχουμε μαζί με τη σύζυγο, είχαν απευθυνθεί ιδιωτικά σε κάποιον ψυχολόγο, ο οποίος εργάζεται ιδιωτικά και τυχαίνει να είναι και ψυχολόγος της αστυνομίας. Δεν είχαν παραπευθεί μέσω της υπηρεσίας, ιδιωτικά αποφάσισαν να συμβουλευτούν έναν ειδικό, Ο συνάδελφος ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες συνεδρίες με αυτόν τον ψυχολόγο, όπως έχουμε ενημερωθεί. Προσπαθούμε να αναζητήσουμε πληροφορίες για το αν είχε παραμευθεί με κάποιο τρόπο σε ψυχίατρο και αν χορηγούταν κάποια φαρμακευτική αγωγή, καθώς δεν ήταν κάτι το οποίο γνώριζε η υπηρεσία γι' αυτό και αναζητούμε στοιχεία γι' αυτό. Σε καμία όμως περίπτωση δεν ενημερωθήκαμε ποτέ ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε άλλη διαδικασία, όπως η διαδικασία αφαίρεση του οπλισμού ή κάποιο άλλο μέτρο για κάποιον από τους 2 συναδέρφους.
0: Τώρα χρειάζεται ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και η οικογένεια να μαθαίνει στα παιδιά της, κυρίως στα κορίτσια, να φεύγουν όταν διακρίνουν σημάδια βίας, ανέφερε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανού, ποινικολόγος. Μάλιστα, όπως υπογράμμισε η ίδια, όταν ο δράστης αντιλαμβάνεται το χωρισμό, γίνεται ακόμη πιο βίαιος. Ας την ακούσουμε.
3: Εδώ έχουμε το κρίσιμο θέμα της ταχύτητας της απονομής δικαιοσύνης και πάλι. Όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τελικά μία υπόθεση να φτάσει στο τέλος της, περνάει κρίσιμος χρόνος, στον οποίο το θύμα, όπως είπα, ειδικά αν λείπουν συγκεκριμένες πρακτικές που βλέπουμε και στο εξωτερικό, να μένει αβοήθητο, το πρακτικά, γιατί ένα χαρτί, μία δικαστική απόφαση, εάν ουσιαστικά δεν έχει επιτήρηση και μηχανισμούς ελέγχου, μένει κάτι το οποίο στην πράξη δεν μπορεί να επιβληθεί. Πρέπει να δουλέψουμε και σε βάθος, σαν κοινωνικό σύνολο. Και ξεκινάμε ήδη από την οικογένεια, ξεκινάμε ήδη από οποιονδήποτε έχει παιδιά και πρέπει να κάνει 2 πράγματα, πολύ βασικά. Να μάθει τη συμπεριφορά προς το άλλο φίλο, τον σεβασμό στον άλλον άνθρωπο. Και θα μου επιτρέψετε να το πω, και ξέρω ότι κάποιοι ακροατές θα δυσαρεστηθούν. Πρέπει να μάθουμε ακριβώς και στα κορίτσια ότι ναι, επιτρέπεται να φύγεις. Είναι τα πρώτα σημάδια τα οποία δείχνουν βία και να έχουν την αυτοπεποίθηση να φύγουν. Και αυτή η αυτοπεποίθηση δημιουργείται όταν και η οικογένεια έχει δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας και ξέρει το θύμα ότι έχει κάπου να πάει, ότι έχει κάποιον να βοηθήσει, ότι έχει κάποιον ο οποίος είναι εκεί. Πάρα πολλές γυναίκες έχουν προσπαθήσει να φύγουν και έχουν βρεθεί στο κενό, όπως είπα, χωρίς δίκτυα ασφαλείας. Έχουν δει ότι όσο προσπαθούν να απομακρυνθούν ή με την απόφαση να απομακρυνθούν, ο δράστης γίνεται ακόμη πιο βίαιος. Να σας θυμίσω ότι έχουμε περιστατικά γυναικοκτονιών που η γυναίκα έχει ήδη πολλές φορές ακόμη και χωρίσει. Έχει πάρει διαζύγιο, ούτε καν χωρίσει απλά στην πράξη.
0: Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στα Γραβενά, καθώς από ανθρακωμένη ισορρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλιχθήκε στις Φλόγες σήμερα στις 9 το πρωί. Μέσα στο σπίτι ήταν ο 85χρονος, ο οποίος και κάηκε ζωντανός. Ο Αντώνης Δοβώνης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
4: Λίγο μετά τις 9 το πρωί, η Βίκη, ακούστηκε μια ισχυρότατη έκρηξη στο χωριό Δεσπότης Γρεβενών, που είχε σαν αποτέλεσμα ένας 85χρονος να χάσει τη ζωή του. Ανάστατο, ένα ζευγάρι από γειτονικό σπίτι έσπευσαν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Είδαν το σπίτι να τυλίγεται στις Φλόγες και ένα μεγάλο τμήμα της σκεπής να καταραίει. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν να πάρει διαστάσεις. Αμέσως μετά εντόπισαν τη σωρό του άτυχου ηλικιωμένου. Στο σημείο αυτή την ώρα βρίσκεται το ανακριτικό της πυροσβεστικής, προκειμένου να διαπιστώσει το λόγο της έκρηξης. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, εντός του σπιτιού υπήρχε και μια φιάλη υγραερίου, η οποία εικάζεται πως προκάλεσε την ισχυρή αυτή έκρηξη που κόστησε τη ζωή στον 85χρονο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Επιβεβαίωθηκε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στο δεσίλα του Δήμου Ιχαλίας στην Μεσσηνία. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα.
5: Ναι, Βίκυ, είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στο νομό Μεσσηνίας, προκαλώντας, όπως αντιλαμβάνεσαι, έντονη ανησυχία στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και στον κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής. Το κρούσμα επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα του Δεσίλα, του Δήμου Ιχαλίας, και ήδη χθες θέλω να σου πω πως ολοκληρώθηκε η θανάτωση περίπου 220 προβάτων της συγκεκριμένης εκτροφής, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο αντιμετώπισης νόσου, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει διασπορά σε άλλες μονάδες περιοχής. Αμέσως τώρα μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος αποφασίστηκε η λήψη έκτακτων μέτρων διασφάλειας γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση. Οριοθετήθηκε ζώνη προστασίας ακτίνας 5 χιλιομέτρων, η οποία περιλαμβάνει σειρά κοινοτήτων του Δήμου Ιχαλίας αλλά και χωριά του Δήμου Μεγαλόπολης. Στη ζώνη αυτή εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα όπως η απογραφή και συνεχίσει την ιατρική επιθεώρηση όλων των εκτροφών, η απαγόρευση μετακίνηση εγωπροβάτων και ο περιορισμός των ζώων στις μονάδες τους. Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ για 40 ημέρες μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών θανάτωσης, καθαρισμού και απολύμανσης της μολυσμένης μονάδας. Παράλληλα, ορίστηκε και ευρύτερη ζώνη επιτήρησης και εκτείνεται σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Ιχαλίας και σε περιοχές των Δήμων Μεσίνης, Καλαμάτας, Τριφυλίας και Μεγαλόπολης. Στη ζώνη αυτή προβλέπονται περιορισμοί τώρα, Βίκη, στις μετακινήσεις των ζώων, συνεχής έλεγχη και ειδική αδειοδότηση για κάθε μεταφορά. Τώρα οι κτηνιατρικές αρχές της περιοχής απευθύνουν έκκληση στους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά τα μέτρα διασφάλειας και να ενημερώνουν άμεσα τις υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό, καθώς το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την αποτροπή εξάπλωσης νόσου και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της Μεσσηνίας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τα επιμελητήρια Ηλίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Εύβοιας και Αρκαδίας με επιστολή τους ζητούν ειδική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών για τα θέματα των οφειλών από δάνεια πυρόπληκτων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Αρτρίπολης θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Η κοινή παρέμβαση απευθύνεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και συγκεκριμένα στον Κυριάκο Πιερακάκη αλλά και στους υπουργούς Αθανάσιο Πετραλιά και Δημήτρη Μαγαρκόπουλο με κοινοποίηση στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και στους βουλευτές των πυρόπληκτων περιφερειακών ενωτήτων. Τα έξι επιμελητήρια επισημαίνουν ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο κινείται στην σωστή κατεύθυνση, ωστόσο είναι αναγκαίο να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για μια κατηγορία οφειλών που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις συνήθεις φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Με την κοινή λοιπόν επιστολή τους, τα επιμελητήρια ζητούν την ένταξη ειδικής διάταξης στο υποδιαβούλευση σχέδιο νόμου, ώστε οι οφειλές από τα πυρόπληκτα δάνεια με εγκίνηση του ελληνικού δημοσίου να αντιμετωπιστούν ως ειδική κατηγορία και να επαχθούν σε διακριτό, ευνοϊκότερο και βιώσιμο πλαίσιο ρύθμισης. Ειδικότερα ζητούν αναγνώριση ιδιαίτερα φύσης των οφειλών από τα πυρόπληκτα δάνεια, δυνατότητα ρύθμισης ως 120 μηνιαίες δόσεις, γενναία μείωση ή διαγραφή προς αυξήσεων τόκων και προστήμων, μειωμένο ή μηδενικό επιτόκιο ρύθμισης, συμπερίληψη πρωτοφυλετών και συνοφυλετών και εγγυητών, αναστολή αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης για όσους υπαχθούν και τηρούν τη ρύθμιση, δυνατότητα για μερική διαγραφή βασικής οφειλής σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας και επιμερισμό της οφειλής μεταξύ των συνυπόχρεων προσώπων. Για να δούμε τι θα αποφασιστεί.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει το φαινόμενο τώρα τραυματισμού παιδιών που οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια ή και ποδήλατα. Στην Κρήτη, δύο αγόρια νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή μετά από διαφορετικά ατυχήματα που συνέβησαν σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Η Καταρίνα Πολύζου είναι μαζί μας από την Αρτχανίων. Καταρίνα.
7: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες της Αρτχανίων, το ένα παιδί 16 ετών τραυματίστηκε το βράδυ της 15 Ιουνίου ενώ οδηγούσε το ηλεκτρικό ποδήλατο στην περιοχή Ροδάκινο Κούμος στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Κάτω από σαφείς συνθήκες το παιδί έπεσε από γέφυρα σε ποτάμι με φρακτά υλικά και φέρει πολλαπλά τραύματα. Το γεγονός ωστόσο ότι φορούσε κράνος ήταν σωτήριο αφού δεν υπέστη κρανοκεφαλικές κακώσεις. Το δεύτερο παιδάκι 13 ετών τραυματίστηκε στις 14 Ιουνίου όταν έκανε βόλτα με το ηλεκτρικό του πατίνι στην περιοχή Δάφνης Ηρακλείου όταν έπεσε σε μια λακκούβα. Το παιδάκι δεν φορούσε κράνος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Και ναι, μεν ο πατέρας του έχει δίκιο όταν μιλάει για κακοτεχνία στο δρόμο, λακκούβα δηλαδή, αλλά βλέπουμε ότι η μη χρήση κράνος σε όλους τις μορφές τα δίπλα μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη και μοιραία. Σύμφωνα με τον διοικητή του Παγνή, τον κύριο Γιώργο Χαλκεδάκη, ο 16χρονος από το Ρέθυμνο παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών, έχοντας επικοινωνία με το περιβάλλον. Το 13χρονο αγοράκι, ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο, αφού έχει κάταγμα στο κρανίο καθώς και μικρό αιμάτωμα. Να υπενθυμίσουμε ότι δύο παιδιά χάθηκαν την περασμένη χρονιά με ηλεκτρικό πατίνι και ένα ακόμα φέτος, ενώ τα ατυχήματα αυτού του είδους πληθαίνουν σε όλη τη χώρα. Όπως είναι λογικό, ηλεκτρικά πατίνια και η χρήση του σωροπαιδιά βρίσκονται εκ νέου στο επίκεντρο, με την κυβέρνηση να καταθέτει άμεσα το νέο νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμους. Και βέβαια μπαίνει και η υποχρεωτική χρήση κράνους ακόμα και όταν το πατίνι χρησιμοποιείται σαν αναψυχή σε ένα πάρκο οδικής κυκλοφορίας ή σε ένα ασφαλή χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.

0: τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο με θύμα μία νεαρή γυναίκα από την Ιταλία που είχε πάει στο νησί για το bachelorette party της. Η Λίνα Θεολογίτου από την Έρτα στις Κυκλάδες είναι μαζί μας. Λίνα.
1: Καλό μεσημεριδί και κυρίες και κύριοι. Σοκ πράγματα έχει προκαλέσει ο θάνατος της Ιταλίδας από το Αρέτσο της Τοσκάνης που είχε ταξιδέψει τις προηγούμενες μέρες στη Μύκονο για να γιορτάσει με τις φίλες της τον επερχόμενο γάμο της που ήταν προγραμματισμένος για το επόμενο Σάββατο. Το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή της Άνω Μεράς στη Μύκονο, το όχημα στο οποίο επέβαινε η άτυχη γυναίκα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα που οδηγούσε ή μεταπώς υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η 37χρονη ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε άμεσα στο κέντρο υγείας Μυκόνου, όπου εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν. Ωστόσο, επειδή η κατάστασή της κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή, ακολούθησε άειρο διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, ενώ έφερε και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Δεν υπήρχε χρόνος για αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου θα μπορούσε να, αντιμετωπιστούν τα τραύματα που είχε στο κεφάλι, καθώς κρίθηκε σημαντικότερο να αντιμετωπιστεί πρώτα η αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα. Οι χειρουργοί προχώρησαν άμεσα σε πολύ ωραία επέμβαση, όμως παρά τις προσπάθειες όλου του ιατρικού προσωπικού, η νεαρή γυναίκα κατέληξε. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Earth News, το όχημα στο οποίο επέβαινε η Ιταλίδα βρισκόταν συνολικά 4 άτομα, ενώ η ίδια καθόταν στο πίσω κάθισμα και δεν ήταν η ίδια η οδηγός. Όπως έγινε γνωστό, έχουν πραγματοποιηθεί όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στους δύο οδηγούς, χωρίς να έχει προκύψει κατανάλωση αλκοόλ, ενώ μέχρι στιγμής δεν είχε γίνει και κάποια σύλληψη. Η προανάκριση ωστόσο συνεχίζεται, προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα αίτια κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
0: Μάλιστα, Λίνα, να αλλάξουμε θέμα τώρα. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο και τη σχετική ανακοίνωση του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου επανέφερε ζητήματα που αφορούν διαχρονικά τις Κυκλάδες, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Βγήκε ο κύριος Αντώνης Χάλαρης, ο οποίος είναι Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, όπως είπες, και Περιφερειακός Σύμβουλος της Ενότητας Θήρας, έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με την που αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού, στην οποία αναφέρεται ότι η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ίσως για κάποιους να είναι μια λεπτομέρεια, αναφέρει ο κ. Χάλαρης, αλλά η έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι στη Σύρο. Αποσαφήνισε, σχολιάζοντας ακόμα πως το λάθος αυτό αποτελεί μία ακόμα ένδειξη του πόσο εύκολα ξεχνιούνται οι Κυκλάδες. Στην ανακοίνωσή του ο κ. Χάλαρης επαναφέρει και άλλα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τα νησιά των Κυκλάδων, όπως είναι η επαναφορά του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ, στον οποίο δεν έχουν ενταχθεί οι Κυκλάδες, στα ειδικά χωροταξικά σχέδια που παραμένουν σε κρεμότητα, στα κενά των σχολείων και στην υποστελέχωση που αντιμετωπίζουν οι δομές υγείας αλλά και οι δημόσιες υπηρεσίες, ζητώντας παράλληλα να μην αντιμετωπίζονται οι Κυκλάδες ως ο αόρατος συγγενής του κράτους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Πίσω από τους αριθμούς του τουρισμού υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι, οικογένειες, εργαζόμενοι και νησιά που χρειάζονται στήριξη, αναφέρει ο κ. Χάλαρης, επισημένοντας ταυτόχρονα πως οι Κυκλάδες υπάρχουν και αξίζουν την ίδια προσοχή, τον ίδιο σεβασμό και την ίδια μέρημνα που δικαιούνται όλα τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, βρίσκεται στην Ηλία, όπου και έχει σειρά επαφών με στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, ενώ πραγματοποίησε και επίσκεψη στην πυροσβεστική υπηρεσία Αμαλιάδας. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤΑ Πύργου, που έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
2: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είναι αυτή την ώρα στην Ηλία και θα επισκεφθεί σε λίγη ώρα το διοικητήριο της Περιφερειακής Ανταστηλίας στον Πύργο. Το πρωί βρέθηκε στο Δημαρχείο της Γαστούνης, όπου συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην περιοχή. Θα θυμάστε τα πρόσφατα συμβάντα με κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Εκεί ο κ. Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι η εγκληματικότητα δεν είναι ανεκτή και ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες αστυνόμευσης. Ακολούθησε η επίσκεψή του στην πυροσβεστική υπηρεσία της Αμαλιάδος, όπου συζήτησε με τον Δήμαρχο για την πολιτική προστασία και την ετοιμότητα εν ώψη καλοκαιριού και τώρα αναμένεται να συναντηθεί με φορείς του νομού στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας στον Πύργο. Το σαφές μήνυμα που έστειλε είναι ότι η εγκληματικότητα δεν είναι ανεκτή και ότι ο νόμος δεν κάνει εξαίρεση για κανέναν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Τώρα, σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας, κηρύσσεται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος. Είναι μαζί μας η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο. Για πρώτη φορά το νησί της Αλονίσου, που διαχρονικά αντιμετωπίζει πρόβλημα λειψιδρίας, κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ύστερα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμος και το οποίο ενέκρινε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε χθες. Να πούμε ότι επίσης η Τίνος μπαίνει στο ίδιο καθεστώς, ενώ παρατείνεται για 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Όπως είπαμε, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Οι γεωτρήσεις που καλύπταν παλαιότερα τις ανάγκες του νησιού σταδιακά εξαντλήθηκαν. Σήμερα η βασική πηγή νερού είναι μια μονάδα φαλάτωσης που λειτουργεί από ιδιωτική εταιρεία. Υπολογίζεται ότι το έλλειμμα είναι γύρω στα 500 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την κατάσταση όταν είναι το πικ, είμαστε στο πικ της τουριστικής κίνησης. Πριν από λίγα λεπτά, ο Δήμαρχος Αλονίσου, ο κύριος Αναγνώστου, έκανε και μια σχετική δήλωση. Όπως αναφέρει, η κήρυξη της Αλονίσου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας δεν αποτελεί ούτε επικοινωνιακό τέχνασμα, ούτε αφορμή για μικροπολιτική εκμετάλλευση. Αποτελεί την επίσημη αναγνώριση μιας πραγματικότητας που βιώνουμε καθημερινά και μιας μάχης που δίνουμε για να διασφαλίσουμε το νερό. Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση, παραλάβαμε μια ενεργή γεώτρηση, λέει, και μια μονάδα αφαλάτωσης, και μέσα στο 24 προχώρησε στην ενοικίαση επιπλέον μονάδας αφαλάτωσης και ενεργοποίησε ακόμη γεωτρήσεις. Να πούμε ότι αναφέρει αναλυτικά πως έχει κατάσταση ο Δήμαρχος και καταλήγει, καλώντας τους πολίτες σήμερα στις 8 το βράδυ σε ενημέρωση στο αμφιθέατρο του Δήμου Αλονίσου, προκειμένου να ξέρουν όλοι τι έχει γίνει, τι μελιγενέστε, πρακτικά τι θα σημαίνει δηλαδή η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να παραμείνουμε εμείς σε αυτά τα ζητήματα και θα πάμε μέχρι την Μονεμβασιά. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος της Μονεμβασίας, Ηρακλής Τριχύλης. Κύριε Τριχύλη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας.
0: Στην περιοχή τη δική σας υπάρχει ανάγκη για εξοικονόμηση νερού και μάλιστα εσείς ως Δήμος έχετε εκδώσει και μία ανακοίνωση για αυτό το θέμα και ζητάτε να μην υπάρξει σπατάλη νερού στην περιοχή, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Υπάρχει πρόβλημα τελικά και στη δική σας περιοχή με το νερό?
2: Εμείς έχουμε ζητήσει, γιατί άκουσα λίγο που διαβάζετε μία ανακοίνωση πριν για κήρυξη εκτάκτου ανάγκη. Είχαμε ζητήσει να κηρυχθεί και ο δικός μας Δήμος, αλλά δεν έγινε αποδεκτό το ζήτημά μας. Διότι εμείς έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο Δήμο Μονεβασιάς, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος Δήμος, με 38 κοινότητες και 57 οικισμούς, τους οποίους πρέπει να καλύπτουμε με νερό πόσιμο όλο το καλοκαίρι. Και όπως έχω γράψει εκεί πέρα, επειδή δεν έχουμε φανιακά νερά, ένα βασικό πράγμα που πρέπει να είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι το δίνουμε το νερό μόνο για ίδρυυση και όχι για να αρδεύουν κτήματα ή να πλένουν μετά τις ταράτσες τους ή να πλένουν τα αυτοκίνητα και να σπαταλάνε το νερό. Το νερό και πολύτιμο είναι και πρέπει να το σέβονται και θα κάνουν και οικονομία στην τσέπη τους αν το κάνουν αυτό. Αν δεν το κάνουν αυτό, είναι σίγουρο, όπως γράφω, ότι θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί η δικιά μας ίδρυυση είναι από γεωτρήσεις, οι οποίες πάνε πολύ βαθιά. Έχουμε από τη μια και από την άλλη πλευρά, έχουμε το πέλαγος και από τη μέσα μεριά το λακωνικό κόλπο. Η θάλασσα εισβάλλει συνέχεια και το νερό γίνεται υφάλμηρο, δηλαδή έχουμε το φαινόμενο της υφαλμήρησης. Και κάθε χρονιά έχουμε προβλήματα μεγάλα, ανεβαίνει η αγωγημότητα του νερού και κουβαλάμε και σε κάποιες κοινότητες νερό, γιατί δεν φτάνουν, δεν επαρκεί αυτό που έχουμε στα δίχτυα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά εντάχει.
0: Αυτά εντάχει και φαντάζομαι ότι τους θερινούς μήνες και εκεί ο πληθυσμός αυξάνεται με τους τουρίστες, άρα και οι ανάγκες ουσιαστικά αυξάνονται για νερό.
2: Πολλαπλασιάζεται.
0: Έτσι ακριβώς. Όπως ακριβώς το είπατε. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν ξέρω αν θα προχωρήσετε και στη λήψη κάποιων άλλων μέτρων για αυτούς οι οποίοι δεν εφαρμόζουν αυτά τα οποία αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας. Δηλαδή, εάν σπαταλούν το νερό εν τέλει, ή θα υπάρξουν κάποιες κυρώσεις, αν θα μπορούσαμε να το πούμε.
2: Το πρώτο πρόβλημα είναι αυτό που σας είπα. Εμάς το τιμολόγιο είναι κλιμακωτό. όσο σπαταλούν νερό, τόσο αυξάνεται το τιμολόγιο. Αυτό είναι λοιπόν ένα αντικίνητρο για να κάνουν σπατάλη στον κλιμακωτό. Mm-hmm. Όσο σπαταλούν νερό, τόσο αυξάνεται το τιμολόγιο. Αυτό είναι λοιπόν ένα αντικίνητρο για να κάνουν

0: είσαι και σε μεγαλύτερες επιφάνειες.
1: Μάλιστα.
0: Για καθαρισμό ή για να δροσίζονται. Το νερό δεν είναι γι' αυτό. Το νερό είναι πολύτιμο.
1: Και θα πρέπει να μην το σπαταλούμε.
0: Δεν είναι άπειρο το νερό. Εκτός του ότι είναι κοινωνικό αγαθό, πρέπει να το σεβόμαστε κιόλας. Και να μην το σπαταλάμε. Μάλιστα. Αυτή την πολυτιμότητα λοιπόν του νερού δυστυχώς ο Έλληνας δεν την έχει. Και πρέπει να του επιβληθεί με κάποιους τρόπους και γενικότερα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και αυτό εμείς σου εφιστούμε την προσοχή κάθε χρονιά.
1: Μάλιστα.
0: Κάνετε αυτό, κάνετε, γιατί μέχρι εκεί είναι τα όρια που μπορεί ο Δήμος να σας παράσχει νερό. Δεν έχει παραπάνω, δεν υπάρχει. Ούτε μπορούμε να το γεννήσουμε. Όσο για τις αφαλατώσεις που άκουγα πριν, ναι, μπορεί να γίνουν. Αλλά και εκεί το νερό είναι ακριβό, με μεγάλη ενέργεια που καταναλώνουμε και δεν είναι καθόλου εύκολο. Mm-hmm. Και πρέπει εμείς να διαφυλάξουμε το αγαθό που το έχουμε τώρα και το έχουμε ακόμα από γεωτρήσεις, χωρίς να την ασπαταλάμε, χωρίς να ανεβαίνει η αγωγημότητα του νερού. Αυτό που σας είπα,
1: ναι,
0: όσο
1: ναι.
0: περισσότερο νερό σπαταλάμε, τόσο πολύ ανεβαίνει η αγωγημότητα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και επειδή εκτός από την ίδρυψη έχουμε και πολλά στρέμματα, αρδευόμενα, πορτοκαλιές, ελιές κτλ. Υπάρχουν και πολλές γεωτρήσεις ιδιωτικές που κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Δήμος ότι καταναλώνει νερό.
1: Υπάρχουν
0: ο Δήμος καταναλώνει ένα 10%, το 90% είναι από άρδευση. Και κάνουμε και μια μεγάλη προσπάθεια στα αρδευόμενα κτήματα να αλλάξει ο τρόπος άρδευσης, να μπουν στα λάκτες για να μειωθεί η κατανάλωση του νερού.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Και επειδή, αφού ασχολείστε, θα ακούτε πολλά, εμείς δεν έχουμε διαρροές νερού να το χάνει.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε καλύψει τα δίχτυα τα δικά μας.
1: Κύριε Τριχύλη, είναι... ναι. Ναι, σας ακούω, ολοκληρώστε.
0: Να μην λέω εγώ συνέχεια.
1: Όχι, σας ακούω με μεγάλη προσοχή και όχι μόνο εγώ φαντάζομαι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έτσι και αλλιώς δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό, σε αυτή την συζήτηση που κάνουμε. Θα έχουμε και άλλες αφορμές για να πούμε και περισσότερα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ προς το παρόν, κύριε Τριχύλη. Και να πάμε τώρα... Ναι.
0: Μια στιγμή.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στη Θεσσαλονίκη, γιατί έζησα αρκετά χρόνια εκεί πάνω και καλά. Και να πω για το προηγούμενο σχόλιο που είπατε, ότι η κήρυξη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης απλοποιεί χρονικά κυρίως κάποιες διαδικασίες για να μπορούν να γίνουν γεωτρήσεις ή αφαλατώσεις σε συντομότερο χρόνο.
1: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τριχύλη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Τίνο. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Τίνου, ο κύριος Παναγιώτης Κροντιράς. Κύριε Κροντιρά, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Τίνο.
1: Και όπως ακούσαμε, και η Τίνος έχει ενταχθεί στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, όπως και η Αλόνισος, για λόγω λειψιδρίας. Το ότι έχετε ενταχθεί στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ακούσαμε και τον κύριο Τριχύλη από τον Δήμαρχο Μονεβασιάς, που είπε ότι αυτό ουσιαστικά σας διευκολύνει χρονικά για κάποιες εργασίες.
2: Γραφειοκρατικές, παράκαμψη χρονοβόρων, γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αυτό ήταν το νόημα που κηρύχθηκε η Τίνο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
1: Μάλιστα.
2: Δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με διαδικασίες εξπρέτ σε ενοικίες αφαλατώσεως, στην αγορά νέων μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και στην άμεση επισκευή και συντήρηση των δικτύων ίδρυψης με διαδικασίες εξπρέτ. Αρκεί να σας πω ότι ήδη εμάς υπάρχει μια συγκεκριμένη χρηματοδότηση 4 εκατομμυρίων για προμήθεια αφαλατώσεων που προσπαθούμε 2 χρόνια να τις τοποθετήσουμε και ακόμη μετά από ενστάσεις σε ενστάσεις βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή. Αυτή τη λογική έχει κήρυξη της Τίνος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες και να οχυρωθεί το νησί μας, η έκτακτη ανάγκη αποτελεί ασπίδα και όχι πρόβλημα για το νησί μας. Αυτή ήταν και η λογική και γι' αυτό το επιδιώξαμε και το θεωρώ σημαντικό για το νησί μας, γιατί η λειψιδρία δεν αφορά μόνο τους 3 μήνες, δεν αφορά μόνο το καλοκαίρι, αφορά τα επόμενα χρόνια και η λογική μας είναι να φέρουμε τις λύσεις πιο γρήγορα και να επαναλάβω να οχυρωθεί ρευστικά το νησί μας.
1: Μάλιστα. Τώρα αυτή την περίοδο, κύριε Κροντιρά, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα? Γίνονται διακοπές νερού στο νησί κάποιες ώρες?
2: Όχι, δεν γίνονται διακοπές νερού, mm-hmm. ούτε προβλέπονται να γίνουν το καλοκαίρι. Διαχειριζόμαστε πολύ καλά την κατάσταση. Απλώς εμείς αυτό που θέλουμε είναι προσέχουμε

0: έχουμε για να έχουμε. Δηλαδή κάνουμε όλες τις κινήσεις για να μην φτάσουμε ποτέ σε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Να μην υπάρχει σπατάλη ουσιαστικά.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται να μην υπάρχει σπατάλη. Η λογική της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βοηθάει σημαντικά στο να... Η άποψη που έχει ο Δήμος ότι θα πρέπει να απαγορευτούν οι πισίνες οι ιδιωτικές, θεωρώ ότι στην Τίνο δεν χρειάζονται, ότι θα πρέπει να ελαττωθούν οι ιδιωτικές γεωτρήσεις, ότι θα πρέπει τεράστιοι κήποι με ταγκαζό που υπάρχει μια έξαρση στο νησί να σταματήσουν και θα πρέπει να μας γίνει βίωμα πλέον ότι για το νερό πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε, γιατί είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που θα το βρούμε μπροστά μας και πρέπει και εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες του νησιού μας να έχουμε πάντα αυτό στο μυαλό μας.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Κρόντιρα. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι τον Άγιο Νικόλαο στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στον Ιάσον Ταυλά, καθώς ισχύει η δέσμευση για την παράδοση μέχρι τέλος Ιουλίου στην κυκλοφορία των 10 χιλιόμετρων του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, σύμφωνα πάντοτε και με τις τελευταίες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου. Ιάσον.
1: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Όπως δήλωσε ο ίδιος, μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 χιλιόμετρα ουσιαστικά, τα οποία αφορούν τον Νεάπολη Άγιο Νικόλαο. Τώρα, από εκεί πέρα, πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Επίγευσης Εργασίας, ο Υπουργός Υποδομών, ο Νίκος Ταχιάος, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας εδώ στον νομό Λασιθίου. Ο Υπουργός αμέσως μετά την προσγείωσή του στο δρόμο του Ηρακλείου κατευθύνθηκε στον Άγιο Νικόλαο, στο εργοτάξιο της εταιρείας που θα διασκευάζει το δρόμο. Παραβρέθηκε εκεί και ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης. Περίπου μια μισή ώρα παρέμεινε στο εργοτάξιο όπου συζήτησε με παράγοντες, με στελέχη της εταιρείας, μηχανικούς, τεχνικούς για την πορεία των έργων. Δήλωσε λοιπόν ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 πρώτα χιλιόμετρα της Νεάπολης Άγιος Νικόλαος. Είναι το τμήμα του ΒΟΚ που εκτελείται στο νομό Λασιθίου, ένα από τα τμήματα του ΒΟΚ που εκτελείται στο νομό Λασιθίου. Είναι ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο. Αναφέρθηκε ο Υπουργός βέβαια και στις οφειλήσεις που υπάρχουν στο τουρισμό από την κατασκευή του έργου και δήλωσε ότι θα πρέπει αυτές να μειωθούν, να επεξεργαστεί καλύτερα η εταιρεία προκειμένου να υπάρξει η λιγότερη πίεση στην τουριστική αγορά. Υπάρχουν παράπονα το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε επιτέλους ένα σύγχρονο δρόμο, τουλάχιστον το πρώτο τμήμα του από την Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο. Το δύσκολο κομμάτι αφορά με τα πολλά τεχνικά έργα, αφορά ουσιαστικά το Νεάπολη Τάρμαρο. Εκεί έχουμε γέφυρες, έχουμε σύραγγες, είναι δυσκολότερο το έργο αυτό. Τουλάχιστον θα παραδοθούν, όπως δήλωσε και ο Υπουργός, μέχρι τέλος Ιουλίου τα πρώτα 10 χιλιόμετρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άσον. Φωτιά έχουμε τώρα στην Φωκίδα. Επιχειρούν εκεί 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος κάνει ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην ξηρολίμνη Φωκίδας και έχει σημάνει φυσικά συναγερμός στην πυροσβεστική και έχουμε αυτές τις ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος ήδη εκεί στην περιοχή να επιχειρούν για οτιδήποτε νεότερο φυσικά. Θα έχουμε κατά την διάρκεια της εκπομπής. Εμείς να πάμε τώρα στην Χίο, καθώς νέα στοιχεία για το ναυάγιο του περασμένου Φεβρουαρίου ανοιχτά της περιοχής Μυρσινίδη στη Χίο φέρεται να έχουν οι συνήγοροι υπεράσπισης του φερόμενου ως διακινητή που θα παρουσιάσουν σε συνέντευξη τύπου την προσεχή Παρασκευή. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο για να μας πει περισσότερα. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να πούμε λοιπόν ότι οι δύο δικηγόροι του Μαροκινού, οι κύριοι Αλέξη Γεωργούλης που είναι από τη Χίο και Δημήτρης Πούλης από τη Σάμο, επιλέγουν μάλιστα τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να παραχωρήσουν αυτή τη συνέντευξη τύπου. Όπως αναφέρουν, μετά από 4 και πλέον μήνες αδιάκοπης εργασίας, είναι σε θέση να παρουσιάσουν αδιάσυστα στοιχεία τα οποία ανατρέπουν το αφήγημα του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. Θα θυμίσουμε ότι είχαμε τότε μία λέμβο με 40 πρόσφυγες και μετανάστες, 15 εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους και που ο Μαροκινός, τον οποίο βρίσκονται να υπερασπίζονται, έχει κατηγορηθεί ως διακινητής και είχε μάλιστα προφυλακιστεί τότε. Αυτό σύμφωνα με τους δύο δικηγόρους θα μένει να δούμε τι στοιχεία θα παρουσιάσουν την Παρασκευή. Αυτό το αφήγημα δεν ευσταθεί, ότι δηλαδή η βάρκα με τους πρόσφυγες και μετανάστες έπεσαν πάνω στο σκάφος του λιμενικού σώματος. Αναφέρουν και είχαν ζητήσει, είχε τεθεί από την δική τους την πλευρά ως πραγματογνώμονας ναυτιλίας ο εναποστρατεία ναύαρχο του λιμενικού σώματο Νικόλαο Πανό, ο οποίο θα βρίσκεται σε αυτή τη συνέντευξη τύπου μαζί με το επίση τεχνικό σύμβολο Φίβο Σιμεωνίδη, για να παρουσιάσουν αυτά τα στοιχεία και να πέσει φω περισσότερα στην υπόθεση που βέβαια εκκρεμεί το δικαστήριο που έχει να κάνει με τον 31 ετών Μαροκινό, ο οποίο, όπω είπαμε, κατηγορείται για διακινητή. Μάλιστα, να πω δίκιο ότι την επομένη συνέντευξη τύπου στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ που γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στοιχείο, ο κύριος Κούλης είναι μεταξύ ομιλητών σε ένα από τα τραπέζια που διοργανώνεται, οπότε και από κοντά τουλάχιστον στοιχείο πιθανότατα θα ακούσουμε αυτά τα νέα στοιχεία που έχουν να παρουσιάσουν την Παρασκευή στην Αθήνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.

0: Συνεχίζεται τώρα η ένταση στη Ζήρια Αιγιαλίας γύρω από την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας, με τους κατοίκους να παραμένουν σε κινητοποιήσεις και να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στο έργο. Η Νίκη Παπαδούλα από την Έρθα Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Για 12η ημέρα παραμένουν εκεί, τηρώντας βάρδιες μεταξύ τους, τα άτομα που βρίσκονται στην επιτροπή αυτή που έχει συσταθεί από τους κατοίκους, αντιδρώντας την τοποθέτηση μιας ανεμογεννήτριας γιγαντιών διαστάσεων, όπως μου είπαν, φτάνει τα 180 μέτρα από τις μεγαλύτερες, στην Άνω Ζήρια της Αιγιαλίας. Είναι μια περιοχή με ένα δάσος, το δάσος της Ζήριας, και σύμφωνα πάντα με την Επιτροπή υπάρχουν παραβάσεις πολεοδομικού χαρακτήρα από την εταιρεία που έχει ουσιαστικά συνειδητοποιήσει ένα μεγάλο μέρος της περιοχής εκεί του δάσους, όπως επίσης και παραβάσεις περιβαλλοντικού ουσίας. Έτσι λοιπόν βρίσκονται εκεί, έχουν προσφύγει, πρέπει να σας πω, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Δήμος Αιγιαλίας. Έχει ανακαλέσει ήδη η πολεοδομία του Δήμου την άδεια εργασιών μικρής κλίμακας που είχε εκδώσει αρχικά. Και έχουμε τους κατοίκους που εκφράζουν την αντίθεσή τους με συγκεντρώσεις. Δεν φεύγουν εκεί νύχτα μέρα, παραμένουν εκεί με βάρδιες. Αυτό που ζητούν είναι οι υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να εφαρμόσουν τον νόμο και να ελεγχθούν οι πολεοδομικές παραβάσεις και οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Έχουν κάνει μήνυση και έχει παρέμβει και η εισαγγελία πρωτοδικών, η οποία έχει δώσει εντολή για προκατακτική εξέταση προκειμένου να εξεταστεί το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Η αντίθεση τους έχει να κάνει με μια τεράστια οικολογική, όπως λένε, περιβαλλοντική καταστροφή και στην ευρύτερη περιοχή που έχουν γίνει διανοίξεις δρόμων που ξεπερνούν και τα 5 μέτρα. Τώρα να σου πω κάτι συμπληρωματικά με το προηγούμενο θέμα που είπε σχετικά με τη φωτιά στην Εποκίδα. Οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτή η περιοχή είναι δύσβατη πάρα πολύ, γι' αυτό και ζητήθηκε η συνδρομή του ελικοπτέρου. Είναι ορεινά από την περιοχή του Γαλαξιδίου προς την Βουνιχώρα και πιθανότητα προκλήθηκε σήμερα το πρωί από κεραυνό, γιατί είχαμε έντονη κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη. Επιστολή διαμαρτυρίας προς όλους τους αρμόδιους φορείς του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς Ιθάκης για την επιβολή εξοντοτικών, όπως υποστηρίζει, προστήμων σε ελέγχους της αστυνομίας τόσο σε πολίτες όσο και σε επαγγελματίες. Από την έρθε στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέγκας.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Η επιστολή είναι από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σταύρος Παθή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ιωνίο Νίσον, τον Αστυνομικό Διευθυντή Κεφαλονιάς, με κοινοποίηση προς τον Βουλευτή Κεφαλονιάς Ιθάκης, τον Περιφερειάρχη Ιωνίο Νίσον, τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Απόδημο Ελληνισμού και τους Δημάρχους Αργοστολίου, Λειξουρίου, Σάμι στην Κεφαλονιά και Ιθάκης παράλληλα. Με την επιστολή αυτή, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Ζακύνθο ο κύριος Σπαθής, προσπαθώ, λέει, να μεταφέρω τη βαθιά ανησυχία του συνόλου του επιχειρηματικού κόσμου της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης για την πρωτοφανή εκστρατεία ελέγχων, για παράδειγμα μεταφορά τουριστών με οχήματα τύπου βαν, από τις αστυνομικές αρχές, τις οποίες γινόμαστε μάρτυρες τις τελευταίες ημέρες. Το Επιμελητήριο, όπως είπε, τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της νομιμότητας, της ευταξίας και της ασφάλειας των πολιτών και των επισκεπτών. Οι επαγγελματίες οφείλουν να πράττουν τα δέοντα όσο ορίζεται από την εκάστοτε νομοθεσία. Ωστόσο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι έλεγχοι καταλήγουν στην επιβολή εξοπλιστικών και δυσανάλογων προστήμων, ακόμη και για ίσονο σημασίας παραβάσεις. Τόνισε ότι δυστυχώς η πραγματικότητα στα νησιά μας είναι ότι οι τοπικές επιχειρήσεις, στην πλειονότητά τους μικρές και οικογενειακές, προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον, αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, το υψηλό λειτουργικό κόστος και τις συνέπειες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Η εμφάνιση μιας ελεκτικής συμπεριφοράς που εξαντλεί κάθε όριο αυστηρότητας χωρίς ελαστικότητα ή κατανόηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, επιφέρει ένα ακόμη κέριο πλήγμα στην τοπική οικονομία. Όπως υποστηρίζει ο κ. Σπαθής, τα πρόστιμα που επιβάλλονται συχνά ισοδυναμούν με τα έσοδα πολλών μηνών για μια μικρή επιχείρηση. Τα εξοπλιστικά πρόστιμα δεν οδηγούν στη συμμόρφωση, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο πλήσιμο επιχειρήσεων και στην απώλεια θέσεων εργασίας. Προτρέπουμε, λέει, προσέξτε, οι έλεγχοι να έχουν περισσότερο προληπτικό ή συμβουλευτικό χαρακτήρα και είμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας να λειτουργεί ως προστάτης του κοινωνικού και οικονομικού ιστού, αλλά όχι ως εισπρακτικός μηχανισμός τιμωρίας. Τέλος, επισήμανε ότι ζητούμε την άμεση παρέμβαση όλων των αρμοδίων για να εξορθολογιστούν οι έλεγχοι και να δοθεί έμφαση στην πρόληψη και τη σύσταση αντί για την οικονομική εξόδωση πολιτών και επαγγελματιών και να ληφθεί υπόψη η εποχικότητα και κρισιμότητα της τουριστικής περίοδου για τα νησιά μας. Ένα θέμα πάντως που είναι υποσυζήτηση, κατά πόσο πρέπει να υπάρχει ανοχή από τις αρχές στην ανομία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εκδήλωση για την ονοματοδοσία του κτηρίου του ΕΚΑΒΡΟΔΟΥ σε Ελευθέριος Φερεντίνος πραγματοποιήθηκε σήμερα. Η εκδήλωση έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 24 χρόνων από την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ, κατά την οποία σκοτώθηκε ο διασώστης Ελευθέριος Φερεντίνος. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι ήταν μια αλητή τελετή στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ Ρόδου, από την οποία δεν έλειψε βέβαια η συγκίνηση, γιατί παρούσα στην εκδήλωση ήταν η σύζυγος του διασώστη με τα δύο παλικάρια της, τα οποία έκαναν τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας που τοποθετήθηκε στην είσοδο του κτηρίου. Ήταν, όπως καταλαβαίνετε, η πινακίδα καλυμμένη από την ελληνική σημαία. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι αυτή ήταν μια τιμή και καλώς αποδόθηκε 24 χρόνια μετά. Πρόκειται για την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στις 17 Ιουνίου του 2002 στο όρος Βίγλα της Ανάφης. Ήταν ένα ελικόπτερο Αγκούστα 109. Είχε απογειωθεί από την Ανάφη προκειμένου να μεταφέρει ασθενείς στο νοσοκομείο της Ρόδου. Λίγα λεπτά μετά χάθηκε από τα όργανα τα πτυτικά και κάποιες ώρες αργότερα βρέθηκαν τα συντρίμια στο όρος Βίγλα, όπως είπαμε. 5 ήταν οι άνθρωποι που έχασαν σε εκείνη την τραγωδία τη ζωή τους. Ήταν ο γιατρός του ΕΚΑΒ Χρήστος Αντίπας, ο κυβερνήτης Βασίλειος Χαμτζίδης, ο συγκυβερνήτης Στέφαν Μάγερ, η ασθενής Άννα Δαμίγου και ο διασώστης του ΕΚΑΒ Ελευθέριος Φερεντίνος, το όνομα του οποίου, όπως είπαμε, δόθηκε σήμερα στο κτίριο του ΕΚΑΒ εδώ στη Ρόδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η πρόθεση τώρα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για τη δημιουργία ελεγχόμενου αγκυροβολίου στον κόλπο της Γαρίτσας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από συλλόγους κατοίκων και πολίτες που διαφωνούν με το συγκεκριμένο σχεδιασμό. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαρίνα Μοσχάτα έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
4: Το θέμα θα συζητηθεί, καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα, και στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε απόψε. Είναι το πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης. Μια συζήτηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί παρουσία πολιτών που έχουν εκφράσει τις τελευταίες μέρες πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για τον σχεδιασμό, ζητώντας να προηγηθούν των όποιων αποφάσεων απαραίτητες επιστημονικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Ο Πολιτικός Σύλλογος της Γαρίτσας έχει μάλιστα απευθύνει ένα δημόσιο κάλεσμα συμμετοχής στη συνεδρίαση, εκφράζοντας και την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο της μαζικής εγκατάστασης ναυδετών στον κόλπο. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η περιοχή αποτελεί τμήμα της ιστορικής και πολιτικής ταυτότητας της πόλης και προτεθεί για κινδύνους περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, αλλίωσης του τοπίου, αλλά και περιορισμού της ελεύθερης χρήσης του θαλάσσιου χώρου. Παρέμβαση για το θέμα πραγματοποίησε και ο Πολιτικός Σύλλογος της πόλης Σαντιάκομο, ο οποίος επισημαίνει ότι η συζήτηση δεν πρέπει να περιοριστεί σε τεχνικές ή οικονομικές παραμέτρους, αλλά να βασιστεί και σε μελέτες, όπως η μελέτη θερούσας ικανότητας, περιβαλλοντική τεκμηρίωση, ο δημόσιος έλεγχος, μια ουσιαστική διαβούλευση στην τοπική κοινωνία. Κοινός τόπος των παρεμβάσεων αποτελεί το αίτημα να μην προχωρήσει η διαδίκτυα προθέτηση ή εγκατάσταση ναυδετών, χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων. Τώρα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τουρισμού, που αναμένεται να εισηγηθεί και το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το βράδυ, υποστηρίζει ότι όσοι αντιδρούν δεν είναι ενημερωμένοι και πως με την παρέμβαση αυτή στον κόλπο της Γαρίτσας θα προστατευτεί το περιβάλλον, κάτι που δεν γίνεται σήμερα, που βαίνουν τα σκάφη αυθαίρετα και χωρίς κανένα έλεγχο. Ουσιαστικά, οι θέσεις που θα παραχωρηθούν στα σκάφη είναι 100, από τις οποίες θα προκύπτει και ένα σοβαρό έσοδο για το Δήμο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε αποκλεισμό της εφορίας και του ΕΦΚΑ προχωρούν αύριο το πρωί εκπρόσωποι 6 συνολικά επαγγελματικών φορέων της Λάρισας, ζητώντας την άμεση λήψη σειράς μέτρων που θα επιτρέψουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανασάνουν οικονομικά. Από την ΕΡΤ Λάρισας ο Γιάννης Γιάτσιος έχει περισσότερα. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Εμπορικός Σύλλογος της Λάρισας, η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος της Λάρισας, ο Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης, η Ένωση Διπλωματούχων Επαγγελματιών Αισθητικών Θεσσαλίας αλλά και το Σωματείο Ταξί της Λάρισας πραγματοποιούν αυτή την κινητοποίηση αύριο στις 8 η ώρα το πρωί έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ αλλά και της εφορίας στη συνοικία της Φιλιππούπολης, με αφορμή βεβαίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γιατί όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά και στο σχετικό τους κάλεσμα παραχώρησαν χθες και μια συνέντευξη τύπου οι εκπρόσωποι των διοργανωτών φορέων χθες το απόγευμα. Η κυβέρνηση, ενώ έχουμε, όπως η ίδια παραδέχεται, συνθήκες διάρκειας έντονων οικονομικών αλλά και γεωπολιτικών αναταραχών, δυναμώνει την επίθεση εναντίον μας αντί να δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας. Η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα ακριβένουν και τα καύσιμα με τις εμπορευματικές μεταφορές καταγράφουν αυξήσεις που ξεπερνούν το 10 έως και 20% και βεβαίως το εισόδημα των εμπόρων και όλων βεβαίως των αυτοαπασχολουμένων και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών μειώνεται, ενώ τα λειτουργικά έξοδα συνεχώς αυξάνονται. Οι ίδιοι βεβαίως υποστήριζαν ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την επίθεσή της μέσω από τις φορολογίες αλλά και της ψηφιακής γραφειοκρατίας, η οποία έρχεται να προσθέσει νέα βάρη στις πλάτες των ήδη καταπονημένων μικρομεσαίων επαγγελματιών και επιχειρηματιών. Και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι πλαφόν στις τιμές του πετρελαίου, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, καθώς και ειδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ρύθμιση με δόση στο 10% του εισοδήματος για χρήση φορέα και εύκολα και βεβαίως επαναφορά των 120 δόσεων για οφειλές μέχρι και το 2025. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μήπως τελικά το πρόβλημα δεν είναι μόνο δημογραφικό αλλά κυρίως οικονομικό? Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα που αναδείχθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, όπου τα στοιχεία για τη συνεχιζόμενη μείωση των γεννήσεων και τη γύρανση του πληθυσμού συνδέθηκαν άμεσα με την οικονομική ανασφάλεια που αντιμετωπίζουν όλοι οι νέοι. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλησπέρα. Ένα από τα κεντρικά θέματα της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ηπείρου ήταν το δημογραφικό πρόβλημα, με κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή Βίρονα Κοντζαμάνη, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία για τις δημογραφικές εξελίξεις στη χώρα αλλά και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ήπειρος. Κατά την εισήγησή του, ο κ. Κοντζαμάνη στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχρονική μείωση της γονιμότητας, επισημένοντας ότι οι διαδοχικές γενιές αποκτούν όλο ένα και λιγότερα παιδιά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι γυναίκες που γεννήθηκαν γύρω στο 1960 έφεραν στον κόσμο κατά μέσο όρο περισσότερα από 2 παιδιά, ενώ οι νεότερες γενιές καταγράφουν σημαντικά χαμηλότερους δείκτες γονιμότητας. Οι γενιές που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1980 εκτιμάται ότι θα ολοκληρώσουν τον αναπαραγωγικό τους κύκλο με περίπου 1,4 παιδιά ανά γυναίκα. Τα στοιχεία για την Ήπειρο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Πιο συγκεκριμένα, το 2024 καταγράφτηκαν μόλις 1.790 γεννήσεις, όταν οι θάνατοι ανήλθαν σε 4.198, γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια περισσότερων από 2.300 κατοίκων μέσα μόλις σε ένα χρόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Την έντονη αγανάκτηση καταστηματαρχών αλλά και πολιτών στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει προκαλέσει η απόφαση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας να εκτελέσει εν μέσω της τουριστικής περιόδου εργασίες συντήρησης στο εμβληματικό μνημείο της πόλης, τα γνωστά λιοντάρια. Το μνημείο, το οποίο καθημερινά αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες τουρίστες, έκλεισε ευνηδιαστικά χθες, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργασίες θα διαρκέσουν αρκετούς μήνες. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ στο Ηράκλειο. Γιώργο.
7: Και ο χθεσινός ευνηδιασμός και οι σποραδικές αντιδράσεις πήραν σήμερα τη μορφή επίσημης διαμαρτυρίας του συνόλου σχεδόν των τοπικών τουριστικών φορέων. Πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα μια κοινή ανακοίνωση. Μιλάμε για το Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, τους ξενοδόχους, τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, τους επαγγελματοβιοτέχνες, τους εκπροσώπους του επισιτισμού, συλλόγων τουριστικών από άκρους άκρη στο Ηράκλειο και την Κρήτη, που διαμαρτύρονται έντονα για τη χθεσινή ευνηδιαστική απόφαση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου να κλείσει με περίφραξη το εμβληματικό μνημείο των λιονταριών, την Κρίνη Μοροζίνη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Είναι το σήμα κατά τεθέν της πόλης και ένα μνημείο που για αιώνες είναι ταυτόσιμο με την ιστορία του Ηρακλείου. Για να σας δώσω την εικόνα, η περίφραξη που τοποθετήθηκε είναι αντίστοιχη μιας απλής πρόχειρης περίφραξης που βάζει κάποιος σε ένα κοτέτσι ή σε ένα χωράφι. Αυτή είναι η εικόνα που συναντούν οι τουρίστες στο κεντρικότερο σημείο του Ηρακλείου, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αντίδραση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εν μέσω της τουριστικής περίοδου είχαμε αυτή την εξέλιξη, διότι υπάρχει μια πληροφορία ότι αν δεν γινόταν τώρα τα έργα θα χανόταν τα κονδύλια. Ωστόσο, οι φορείς τονίζουν ότι το Ηράκλειο και η πολίτες του απαιτούν σεβασμό και προγραμματισμό των έργων για να μην υπάρχουν αυτές οι εικόνες εν μέσω καλοκαιριού και των έκπληκτων τουριστών που είδαν το μνημείο των λιονταριών να περικλείεται από ένα κοτετσόσημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Αυξημένες εμφανίζονται οι ανάγκες σίτησης ευάλωτων πολιτών στην Λέσβο, με ολοένα περισσότερους ανθρώπους να απευθύνονται στις κοινωνικές δομές των Δήμων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
8: Πράγματι, διοικεί αυξημένες είναι οι ανάγκες που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη Λέσβο. Ακριβώς όλο και περισσότεροι πολίτες απευθύνονται στις κοινωνικές δομές για βοήθεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των Δήμων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου, ο κύριος Πανός, στον Δήμο Μυτιλίνης διατίθενται καθημερινά περίπου 95 μερίδες φαγητού στα συσίτια. Ενώ οι ανάγκες είναι σημαντικά μεγαλύτερες, συγκεκριμένα χρειάζονται ακόμη 100 μερίδες για τον Δήμο Μυτιλίνης και ακόμα 40 για το Δήμο Δυτικής Λέσβου, που μέχρι σήμερα διαθέτει 50 μερίδες. Το πρόβλημα παρουσιάζεται κυρίως στους ηλικιωμένους, οι οποίοι δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες. Mm-hmm. Ενώ να σου πω ότι έχει γίνει μια συνεργασία με τον Σύνδεσμο και με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Hope Renews, mm-hmm. η οποία θα προσφέρει κάθε μήνα φρέσκα βιολογικά λαχανικά σε 100 ωφελούμενους, προκειμένου να ενισχύσει τις υπηρεσίες προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. «Δείπνο με δύο εμπριστές» είναι ο τίτλος της θεατρικής παράστασης που παρουσιάζεται απόψε από την ερασιτεχνική σκηνή του Διπεθέ Βέρειας. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η θεατρική ομάδα Πασπαρτού του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βέρειας παρουσιάζει αυτό το σύγχρονο θεατρικό έργο σε σκηνοθεσία της Βασιλικής Ζόκου. Ένα έργο που καλεί τους θεατές να σκεφτούν πόσο εύκολα συνηθίζουμε καταστάσεις που κανονικά θα έπρεπε να μας προβληματίζουν. Μέσα από το χιούμορ και τους ανατρεπτικούς χαρακτήρες που θυμίζουν γνώριμες πλευρές της καθημερινότητάς μας, ξεδιπλώνεται μια ιστορία που μιλάει για τις επιλογές, τους φόβους και γενικότερα τις στάσεις που κρατάμε απέναντι σε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μια παράσταση που ψυχαγωγεί, προβληματίζει και αφήνει το κοινό με αρκετή τροφή για σκέψη. Τι χρειάζεται λοιπόν για να καταστραφεί ένας κόσμος, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σκηνοθετικό σημείωμα. Μερικές φορές όχι μια ξαφνική εισβολή, αλλά η δική μας άρνηση να δούμε το προφανές. Η παράσταση φιλοξενείται σήμερα το βράδυ στις 9, στη σκηνή Οδυσσέας Γωνιάδης της Αντωνιάδιου Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών στη Βέρεια, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 5 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ραντεβού αύριο, την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Sport News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου τη δεκαετία του 60, δύο πράγματα κυριαρχούσαν τότε και έβγαζαν ατάκες πολλές που έμειναν στην ιστορία και έβγαζαν και βγάζουν χίλιο ακόμα και σήμερα. Οι υποσχέσεις των πολιτικών πριν τις εκλογές, από το εκείνο το αμίμητο υπόσχομαι να σώσω αυτόν τον τόπο, μέχρι το και ποτάμια θα σας φέρουμε. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο ήταν το ζήτημα της ακρίβειας που έκαιγε όλο τον κόσμο και εκεί ακόμα και σήμερα όλο τον κόσμο. Αυτά τα δύο θέματα δίνουν και σήμερα τον τόνο της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε στο Μαξίμου Πρωθυπουργός. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές. Την άμεση και αποτελεσματική κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ζήτησαν ηγέτες της G7 κατά τη Σύνοδο Κορυφής στο Εβιάν. Στην κοινή ανακοίνωσή τους χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την Παρασκευή στην Ελβετία, υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Σταθεροποιείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το Brent κάτω από τα 79 δολάρια το βαρέλι. Την απόρριψη των ετοιμάτων για την οπτικοακουστική αναμετάδοση της δίκης των Ντεπών και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και τέλος, στη στάθεια του καιρού με νεφώσεις, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, οι ηγέτες των χωρών της G7, κυρίες και κύριοι, κάλεσαν σε άμεση και χειρία στο Λίβανο και χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μια κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στο περιθώριο του συνόδου του στην πόλη Εβιάν στην Ελβετία. Θα τα δούμε όλα αυτά συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε επίσης και πώς αντιδρούν στις εξελίξεις αυτές οι διεθνείς αγορές, οι οποίες υποδέχονται θετικά τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο να καταγράφει ισχυρή πτώση στις διεθνείς τιμές. Σε λίγο θα έχουμε αναλυτικές πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας σήμερα με την εσωτερική επικαιρότητα και ένα θέμα που μας καίει όλους πραγματικά και έχει να κάνει με τη νέα πλατφόρμα που μπαίνει από σήμερα στη ζωή μας. Είναι το posokani.gov.gr, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το υπαριθμόν ένα πρόβλημα αυτό της ακρίβειας που πραγματικά μας αφορά όλους. Σε μια εποχή που φουντώνει κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τις παροχές, τις προτάσεις και τα μέτρα, με τον Πρωθυπουργό, όπως θα ακούσουμε σε λίγο, να λέει στους πολίτες ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια και ότι όποιος υπόσχεται τζάμπα παροχές από κάπου θα σας τα πάρει, και την αντιπολίτευση να απαντά ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Με αυτό λοιπόν το πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώνεται, με το θερμόμετρο του πολιτικού να είναι κυριολεκτικά στο κόκκινο, με βασική προτεραιότητα την προστασία του καταναλωτών, τίθεται σε λειτουργία το posokani.gov.gr, ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών, όπως λένε από την κυβέρνηση. Από σήμερα, ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, δήλωσε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός.
1: Από σήμερα, ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο, θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει, και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια. Όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Και ακριβώς αυτήν την διαφάνεια προάγει το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο σε πρώτη φάση έχει ενσωματώσει πάνω από 10.000 προϊόντα. Και προφανώς δεν σταματάμε εδώ, καθώς τα προϊόντα και αύριο οι υπηρεσίες θα συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου.
0: Είναι λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση. Για ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών έκανε λόγο από την πλευρά του και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας.
2: Όπως εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες για το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι η προστασία των καταναλωτών και οι κανόνες στην αγορά. Γι' αυτόν τον σκοπό θεσμοθετήσαμε την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία έχει πολλαπλασιάσει ελέγχους και έχει ήδη αποδείξει την χρησιμότητα και την αναγκαιότητά της. Θεσμοθετήσαμε μαζί τον κώδικα δεοντολογίας, βάζοντας τέλος στις παραπλανητικές εκτόσεις. Νομοθετούμε τώρα την προστασία των καταναλωτών από ενδεχόμενες τραπεζικές καταχρηστικές συμπεριφορές με νομοσχέδιο που έχουμε στη δημόσια διαβούλευση και αντιμετωπίζεται με τεράστιο ενδιαφέρον από την κοινωνία. Για ένα διάστημα έχουμε υποχρεωθεί να πάρουμε το έκτακτο μέτρο του πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων για τρόφιμα και βασικά διαβίωση λόγω των πολύ μεγάλων πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Και σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να σας παρουσιάζουμε μαζί με την ανεξάρτητη αρχή, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ίδια την εταιρεία, ένα πραγματικό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύει με αυτόν τον τρόπο τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των οικοκυριών.
0: Για μια νέα πλατφόρμα η οποία θα έρθει πραγματικά να αλλάξει την εικόνα των τιμών στο σούπερ μάρκετ, έκανε λόγο από την πλευρά του Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.
3: Κάναμε κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω πως έχει να δώσει πραγματική λύση σε ένα μείζον πρόβλημα. Η νέα πλατφόρμα έρχεται να επεκτείνει την ιδέα που είχαμε με το e-καταναλωτής, αλλά ποιες είναι οι ουσιώδεις διαφορές και για ποιο λόγο σήμερα είμαστε εδώ και την παρουσιάζουμε. Πρώτον, γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερη κάλυψη προϊόντων. Περίπου 10.000 προϊόντα είναι πλέον στην πλατφόρμα και δίνουν τη δυνατότητα της σύγκρισης των τιμών. Είναι μια εφαρμογή η οποία φτιάχτηκε κυρίως για το κινητό, αλλά έχει πολύ καλή παρουσίαση και στην web εκδοσή της και στους υπολογιστές, σε αντίθεση με την προηγούμενη που είχε φτιαχτεί κυρίως για υπολογιστές. Πλέον η αλήθεια είναι πως από το κινητό μας ψωνίζουμε, από το κινητό μας μαθαίνουμε και έτσι ακριβώς δομήθηκε.
0: Στην ίδια συσκέψη στο Μαξίμου ήταν και η διοικητρία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία έκανε λόγο για μια καθαρή, συγκρίσιμη και άμεση χρήσιμη πληροφορία.
4: Σήμερα παρουσιάζουμε ένα εργαλείο που απαντά σε μια πολύ απλή, αλλά απολύτως καθημερινή ανάγκη. Να μπορεί ο καταναλωτής να ξέρει πριν αγοράσει, να ξέρει πού τον συμφέρει, να ξέρει αν αυτό που βλέπει στο ράφι είναι πραγματικά η καλύτερη επιλογή για το δικό του καλάθι.
0: Λοιπόν, ακούσαμε δηλώσεις που έγιναν κατά την παρουσίαση. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε δηλώσεις Πινελόπη για τη νέα αυτή πλατφόρμα, το πόσο κάνει, με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις. Πάμε να δούμε πρακτικά τώρα ποια είναι από τα βασικά στοιχεία αυτής της νέας εφαρμογής του πόσο κάνει. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έρχεται λοιπόν σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σε περίπου 10.000 προϊόντα που προέρχονται από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, μέσω της πλατφόρμας οι καταναλωτές μπορούν να παρακολουθούν το ιστορικό μεταβολών των τιμών το τελευταίο δίμηνο και να συγκρίνουν τις τιμές της ελληνικής αγοράς με το μέσο όρο αντίστοιχων προϊόντων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, γιατί πολλές φορές έχουμε δει πολυεθνικές εταιρείες να ανεβάζουν τις τιμές και να πουλούν στην ελληνική αγορά ακριβότερα κάποια προϊόντα. Τώρα, όπως είπαμε, η πλατφόρμα παρουσιάστηκε σε κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ευρωπαϊκής Αγοράς κ. Τσαγκάρη, αλλά και του συνειδητή και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας που ανέλαβε να αναπτύξει στην πλατφόρμα του κυρίου Γιώργου Παπαδημητρίου. Και αξίζει να πούμε εδώ ότι η πλατφόρμα έγινε από μια ελληνική startup που βρίσκεται στην Πτολεμαΐδα. Τώρα, η νέα υπηρεσία αποτελεί στην πραγματικότητα τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτής και είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας posokani.gov.gr και επίσης οι καταναλωτές μπορούν να την κατεβάσουν στο κινητό τους ώστε να μην, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού, έτσι ώστε να μπορούν να, σε πραγματικό χρόνο να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων. Οι χρήστες μπορούν επίσης να δημιουργούν λίστες αγορών και να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους ανά αλυσίδα και να αναζητούν τις οικονομικότερες επιλογές. Και να πούμε ότι οι τιμές συλλέγονται είτε απευθείας από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, είτε μέσω των ηλεκτρονικών τους καταστημάτων και ενημερώνονται καθημερινά έως και τρεις φορές. Όπως εξήγησε η κυρία Τσαγκάρη, η υποχρέωση των σούπερ μάρκετ είναι να στέλνουν μια φορά την ημέρα τις τιμές τους. Ωστόσο, είναι αρκετές περιπτώσεις όπου έχουμε μέχρι και τρεις φορές στη διάρκεια της ημέρας ανακοίνωση. Τώρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, όπως τον ακούσαμε και νωρίτερα, ο κ. Δωδεκάκος, χαρακτήρισε τη διαφάνεια στις τιμές που εξασφαλίζει η συγκεκριμένη πλατφόρμα ως ένα όπλο για το κράτος, τους καταναλωτές, αλλά και την υγιή επιχειρηματικότητα. Σημείωσε ότι η λειτουργία του Πόσο Κάνει εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών προστασίας των καταναλωτών, που περιλαμβάνει τη δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής ευοπτείας της αγοράς, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας για τις εκπτώσεις των προϊόντων, καθώς και νέες νομοθετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών, ιδίως των τραπεζών. Και να θυμίσουμε εδώ ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο κ. Θοδωρικάκος, κλείνοντας, Γρηγόρη, να πω, ρωτήθηκε για το κατά πόσο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των καταναλωτικών προϊόντων αλλά και στα καύσιμα θα λήξει στο τέλος του μήνα, όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση. Δεν θέλησε να πει περισσότερα. Είπε όμως ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις τόσο για τα καύσιμα όσο και για τα καταναλωτικά προϊόντα.
0: Τώρα, συνοψίζοντας, μέσω της αρχής λοιπόν προστασίας καταναλωτή, οι πληροφορίες θα είναι άμεσα προσβάσιμες από το κινητό. Καθένας από εμάς, λέει, το κινητό θα μπορεί να βλέπει τις τιμές σε πραγματικό χρόνο, σε χιλιάδες προϊόντα.
5: Ή τον υπολογιστή του. Δηλαδή, μπορεί να διαμορφώσει ένα καλάθι και να ελέγξει από πού πρέπει να αγοράσει τα διάφορα προϊόντα που θέλει να αγοράσει. Μπορεί την ώρα που βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ μέσω του κινητού του να ελέγξει αν το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο επιλέγει είναι φθηνότερο στην συγκεκριμένη αλυσίδα ή κάπου αλλού. Επίσης, μπορεί να ελέγξει την πορεία της τιμής του προϊόντος τους τελευταίους δύο μήνες και να συγκρίνει τις τιμές με το τι συμβαίνει στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτές είναι οι βασικές αρχές της πλατφόρμας, η οποία στο μέλλον θα εμπλουτιστεί και με άλλα προϊόντα. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 10.000 προϊόντα που περιλαμβάνονται στην λίστα της πλατφόρμας. Άλλα προϊόντα αλλά και υπηρεσίες, όπως είπε η κυρία Τσαγκάρη, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες ακόμη.
0: Δύο επίσης στοιχεία που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε. Το ένα, που ο κύριος Θεοδωρικάκος το είπε και εσύ νωρίτερα, ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι στην αγορά, ενώ έχει θεσμοθετηθεί και ο κώδικας διοντολογίας για τις παραπλανητικές εκπτώσεις. Ένα αυτό. Και το άλλο, το μήνυμα που στείλει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος από το Μέγαρο Μαξίμου είπε ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.
5: Ακριβώς, και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία στα οποία μπορεί να γίνουν οι έλεγχοι από την πλευρά της ανεξάρτητης αρχής. Ειδική αναφορά έκανε σε αυτό και ο κ. Θοδωρικάκος, και γι' αυτό στην πλατφόρμα υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των τιμών μεταξύ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Και να υπενθυμίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα, με βάση τον νόμο για το πλαφόν, έχουν επιβληθεί πολύ σημαντικά πρόστιμα σε μεγάλες αλυσίδες και του εξωτερικού, ακριβώς για το λόγο το ότι δεν τηρείται η εθνική νομοθεσία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό, τεράστιο το θέμα. Αυτό μας αφορά όλους σε κάθε περίπτωση. Μας καίει όλους πραγματικά, καθημερινός πονοκέφαλος για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και περιμένουμε να δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει αυτή η νέα ψηφιακή πλατφόρμα.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8. Στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αφορά και το επόμενο θέμα, καθώς ισχυρή πτώση καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν και τις προσδοκίες για πλήρη επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς. Το Brent υποχωρούσε νωρίτερα στα 79,2 δολάρια το βαρέλι, κάτω από τα 80 δολάρια λοιπόν, ενώ συνεχίζεται η πτώση και στις τιμές λιανικής στη χώρα μας. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα και από τις διεθνείς αγορές, αλλά και για το τι γίνεται στη χώρα μας, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από την εφόρια εδώ αγορά. Αισιόδοξες λοιπόν οι εκτιμήσεις, αλλά και σταθερά πτωτική η πορεία των τιμών στην Χοντρική και στην Αντλία. Η πορεία αυτή είναι σταθερά πτωτική, πρέπει να πούμε, από την προηγούμενη εβδομάδα, Γρηγόρη. Και το πιο σημαντικό είναι ότι οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας Χοντρικής βλέπουν ότι η πτωτική αυτή τάση θα συνεχιστεί μέχρι τέλος της εβδομάδας. Να ξεκινήσουμε από τις δηληστηριακές τιμές, καθώς επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις αυτές. Έχουν την αμόλυβδη στα 1,43, 11% χαμηλότερο σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα που την είχαμε δει στη διάρκεια του πολέμου. 1,16 για το πετρέλαιο κίνησης. 1.059 ευρώ σε μετρικούς τόνους, μείον 42% για το υγραέριο κίνησης. Μιλάμε πλέον για διψήφιες μειώσεις στις δηληστηριακές τιμές, Γρηγόρη. Να εξηγήσουμε εδώ ότι πρόκειται για την τιμή με την οποία αγοράζουν τα πρατήρια από τα δηληστήρια, ενώ αισιόδοξα είναι τα μηνύματα και για τις τιμές στην Αγγλία, μόλις ειδικά το 1.99, δηλαδή 14 λεπτά χαμηλότερα από τα υψηλά επίπεδα που είχαν καταγραφεί μέσα στην κρίση, 1.73 για το πετρέλαιο κίνησης. Μιλάμε πάντα για τη μέση, για τις μέσες τιμές σε πανελλαδική εμβέλεια, και στο 1.04 το υγραέριο κίνησης. Και εδώ βλέπουμε, Γρηγόρη, διψήφια νούμερα μείωσης σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα που είδαμε στη διάρκεια του πολέμου. Τώρα εκπρόσωποι του κλάδου λιανικής αναμένουν μέση πανελλαδική τιμή κάτω από τα 1,95 μέχρι τέλος της εβδομάδας για την αμόλυβδη, ενώ και στα αστικά κέντρα Αθήνα, κυρίως και Θεσσαλονίκη, αναμένεται να διαθέσουν την αμόλυβδη ακόμα και κάτω από τα 1,90 ευρώ. Η πορεία αυτή, σαφώς, όπως είπες και εσύ, στην ελληνική αγορά είναι απόρρια της μεγάλης πτώσης των διεθνών τιμών. Το Brent επέστρεψε στα επίπεδα που το είχαμε στις 2 Μαρτίου, δηλαδή την πρώτη ημέρα ουσιαστικά του πολέμου. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, η προοπτική επαναλειτουργία των στενών και η πιθανή επιστροφή σημαντικών ποσοτήτων γρηγόρου ιρανικού πετρελαίου στην αγορά έχουν εμπειροδοτήσει ουσιαστικά τις μαζικές ρευστοποιήσεις στην αγορά του πετρελαίου. Προεξοφλεί σαφώς ότι το τέλος της σύγκρουσης θα συνοδευτεί από αύξηση της προσφοράς. Να πούμε εδώ, Γρηγόρη, ότι έχουν περάσει ήδη από τα στενά 3,8 με 4 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού. Με αναλυτές να εκτιμούν ότι υπάρχει περίπτωση οι εξαγωγές του Ιράν να φτάσουν να προσεγγίσουν το 2% της παγκόσμιας ζήτησης, δείχνοντας δηλαδή ακόμα περισσότερο πετρέλαιο στην παγκόσμια αγορά. Να πούμε όμως ότι οι ναυτιλιακοί αναλυτές υπογραμμίζουν με νόημα ότι η συμφωνία διασφαλίζει προς το παρόν μια γεωπολιτική αποκλιμάκωση, αλλά όχι ακόμα μια ναυτιλιακή κανονικότητα. Όλα αυτά λοιπόν αποτυπώνονται σήμερα και στην τιμή του Brent, στο ευρωπαϊκό Brent, καθώς έχουμε μία παύση της έντονα πτωτικής πορείας των προηγούμενων ημερών. Το βλέπουμε όμως στα $79 το βαρέλι, μείον 16% σε εβδομαδιαία βάση.
0: Κωνσταντινά Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην εκτίμηση ότι μέσα στο καλοκαίρι τα πράγματα θα έρθουν στα ίσια τους και θα δούμε και χαμηλότερες τιμές από τις προ-κρίσεις, προέβη μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, συνεργάτης στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής, Μιχάλης Μαθιουλάκης. Μάλιστα, ο κ. Μαθιουλάκης ρωτήθηκε αν και κατά πόσο η παγκόσμια κοινότητα θα προσπαθήσει πλέον να μειώσει την εξάρτησή τη από τα στενά του Ορμούς. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
8: Αυτό πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Από τη μια πλευρά, η παγκόσμια κοινότητα προφανώς θα ψάξει να βρει λύσεις και βλέπουμε το ότι έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον και για τα πετρέλαια του Καναδά και για χώρες της Δυτικής Αφρικής που έχουν παραγωγή και για τη Λατινική Αμερική. Αυτά όλα τώρα θα πάρουν μπρος. Κάπως έτσι, αντίστοιχα, ας πούμε, στο φυσικό αέριο υπάρχει το αυξημένο ενδιαφέρον και στην Ελλάδα από τις εταιρείες μεγάλες Exxon και Chevron για τα θέματα του φυσικού αερίου. Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες οι χώρες του κόλπου εκτός από Ιράν έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία του πώς θα στέλνουν το πετρέλαιό τους και το φυσικό αέριο με τρόπους που να αποφεύγουν το Ορμούς.
9: Μάλιστα. Και τελευταίο, όταν είχε 73 ευρώ το βαρέλι και τα λοιπά, αν δεν κάνω λάθος, ζητούμε θα γύρω στο 65-70, κάπου εκεί είχε βενζίνη. Πότε θα ξαναπάμε, αν μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη?
8: Κοιτάξτε, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι σύντομα θα τις δούμε τις τιμές αυτές. Αρκετά χαμηλά δεν θα αργήσουν να τις δούμε στην Αγγλία και δεν θα αργήσουμε να δούμε μια κανονικότητα ούτως ή άλλως στις ροές πετρελαίου. Δηλαδή, ναι, μεν υπήρχε μια στενότητα χωρίς να υπάρχει έλλειψη, αλλά εγώ δεν πιστεύω αυτά που ακούω ότι θα πάρουν κάποιους μήνες να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Θεωρώ ότι μέσα στο καλοκαίρι τα πράγματα θα έρθουν στα ίσια τους.
0: να μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, καθώς ανάχωμα στο ιδιωτικό χρέος των 240 δισεκατομμύρων ευρώ, το οποίο υπονομεύει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις και αποτελεί βραχυδρολική βόμβα για την ίδια την οικονομία, επιχειρεί να ορθώσει η κυβέρνηση, υλοποιώντας σταδιακά από τις αρχές Ιουλίου 7 παρεμβάσεις που εκτείνονται από την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων μέχρι το ξεμπλοκάρισμα των δεσμευμένων λογαριασμών. Πάμε στον οικονομικό μας τάξη, τον Κώστα Σάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, ενώ παράλληλα, Κώστα, ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καθέσεων από αυτό που λέμε ψηλά γράμματα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα είναι στο 95% του ΑΕΠ. Σαφώς χαμηλότερα από το 21% του ΑΕΠ που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Η εξέλιξη, ωστόσο, προβληματίζει έντονα την κυβέρνηση. Με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να δηλώνει ότι το να είμαστε σε καλύτερο σημείο από την υπόλοιπη Ευρώπη δεν πάει να πει ότι δεν θα ασχοληθούμε με το ζήτημα. Mm-hmm. Γι' αυτό και προωθήθηκαν 7 παρεμβάσεις, ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που πήγε στη Βουλή για ψήφιση μετά από την διαβούλευση. Έτσι, λοιπόν, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες της εφορίας του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και των σερβισέρς μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις. Ενώ παράλληλα ενισχύεται, όπως είπε, στο καθεστώς πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Η ισχυρότερη, θα έλεγα, η πιο σημαντική παρέμβαση είναι η ρύθμιση, η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ως τις 31 Δεκεμβρίου και από ό,τι μας λένε από το Υπουργείο Οικονομικών, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει τέλος Ιουλίου, αρχές Ιουλίου, προς τα μέσα περισσότερο συγκλίνουν οι πληροφορίες. Βασική προϋπόθεση εδώ είναι οι νεότερες υποχρεώσεις, δηλαδή όσες δημιουργήθηκαν μετά την 1η-1η του 2024, γιατί τα χρέη αυτά αφορούν μέχρι το τέλος του 2023, να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν ρυθμιστεί. Το επιτόκιο, το ετήσιο πάντα, είναι στο 5,84%. Ο εξοδικαστικός τώρα. Εδώ η περίμετρος μεγαλώνει. Για οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, το νέο πλαίσιο δίνει δυνατότητα ένταξης σε οφειλέτες και φυσικά και νομικά πρόσωπα με χρέη άνω των 5.000 ευρώ, διευρύνοντας την πρόσβαση σε ένα εργαλείο που μέχρι σήμερα αφορούσε οφειλές μόνο μέχρι 10.000, μάλλον άνω των 10.000 ευρώ. 240 μηνιαίες δόσεις σταθερό επιτόκιο 3% το χρόνο και σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν πρόκειται για χρέη σε τράπεζες κλπ., φτάνουν ακόμα και τις 420 ειδόσεις. Πολύ σημαντική ρύθμιση. Στην προστασία της πρώτης κατοικίας, μέσω του εξοδικαστικού πάντα, από τις 21 Σεπτεμβρίου, παρέχεται δυνατότητα, 26 τώρα δηλαδή, παρέχεται δυνατότητα διαχωρισμού της κύρας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη. Ο οφειλέτης μπορεί δηλαδή να εξαιρέσει το σπίτι του από τη διαδικασία ρευστοποίησης, εξασφαλίζοντας κούρεμα οφειλών, μικρότερη μηνιαία δόση, και εδώ αποπληρωμή ακόμα και σε 420 δόσεις, δηλαδή σε 35 χρόνια, Γρηγόρη. Ο φορέας απόκτησης και παραμίσθωσης ακινήτων μπήκε στη τελική ευθεία. Μάλιστα, αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για τον φορέα, ο οποίος, αφού προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατά κύρωσης και κριθούν πλήρη, θα κηρυχθεί οριστικός ανάδοχος και όλη η διαδικασία θα κλείσει μέσα στο φθινόπωρο. Στο ελβετικό φράγκο για τα δάνεια που είχαν συναυθεί σε ελβετικό φράγκο, παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. 14.000 δανειολήπτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης. Το ακατάσχετο τώρα, για να κλείσουμε, πάει στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς δημόσιο και τράπεζες, ήταν 1.250 ευρώ. Και φορολογούμενοι και επιχειρήσεις, τέλος, με δεσμευμένους λογαριασμούς, λόγω λήξης πρόσβλων οφειλών πάντα, θα μπορούν να τους ξεμπλοκάρουν καταβάλλοντας το 25% της συνολικής οφειλής και να ρυθμίσουν βέβαια το υπόλοιπο ποσό. Αυτές είναι 7 παρεμβάσεις που θα ξεδιπλωθούν από τις αρχές Ιουλίου μέχρι το φθινόπωρο, Γρηγόρη.
0: Τώρα, επειδή, Κώστα, ουσιαστικά είναι σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο, σαν να έχουν προκηρυχθεί δηλαδή εκλογές, χωρίς όμως να έχουν προκηρυχθεί ουσιαστικά και τυπικά, μεγάλη συζήτηση γίνεται το τελευταίο διάστημα για τις προτάσεις και τις υποσχέσεις των κομμάτων. Το κόστος, αν είναι κοστολογημένες οι προτάσεις αυτές και αν μπορούν να εφαρμοστούν. Ποια είναι, να θυμίσουμε λίγο, τα περιθώρια και οι αντοχές της, οι δημοσιονομικές.
10: Είπαμε και χθες, Γρηγόρη.
0: Ακριβώς, να την επαναλάβουμε λίγο σήμερα.
10: Είναι στενά. Και δεν το επιβάλλει η ελληνική κυβέρνηση, το επιβάλλει ο ευρωπαϊκός κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών.
0: Ακριβώς.
10: Υπάρχει κανόνας που δεν μπορεί κανένα κράτος να τον παραβεί. Άρα λοιπόν εκεί μέσα θα κινηθούν οι όποιες παροχές και για την κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή πρέπει να υπολογίσει με ακρίβεια το κόστος και είπαμε και χθες 1 δισεκατομμύριο είναι μέχρι στιγμής στον Κουμπαρά. Και για την κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή πρέπει να υπολογίσει με ακρίβεια το κόστος και είπαμε και χθες 1 δισεκατομμύριο

0: Και για τις δαπάνες τους πρέπει να είναι κοστολογημένες. Και όποια πρόσθετη δαπάνη γίνει, θα πρέπει πάλι μέσα από τον προϋπολογισμό που θα έχουν να μπορέσουν να την φέρουν σε πέρας. Αυτή είναι η εικόνα, Γρηγόρη, και σε κάθε περίπτωση θα ακούσουμε πολλά.
1: Βέβαια.
0: Όσο πλησιάζουμε προς εκλογές, όσον αφορά τις παροχές και το κοστολόγιο.
1: Όποτε και αν στηθούν οι κάλπες.
0: Βλέπουμε τεράστιες αποκλήσεις καταρχάς. Mm-hmm. Βγαίνει κάποιο κόμμα, λέει, κάνει κάποια εξαγγελία, δίνει ένα κόστος και βλέπουμε ότι κάποιο άλλο κόμμα δεν συμφωνεί σε καμιά περίπτωση και δίνει πολλαπλάσιο κόστος. Θα τα δούμε αυτά στην.
1: Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα αυτό. Γιατί ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παναγιώτης Λιαργόβας, είναι ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για το ζήτημα αυτό που έχει προκύψει από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησε λοιπόν στις πρωινές διαδρομές για τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν στον προϋπολογισμό, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνουν παροχές με, για παράδειγμα, 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα περιθώρια. Δεν μπορούν να ξεφύγουν πάνω από το 1 δις. Οι όποιες παροχές, είπε, από τα κόμματα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να αναφέρουν από πού ακριβώς θα περικόψουν τα χρήματα για να ικανοποιηθούν οι υποσχέσεις.
2: Υπάρχει το Σύμφωνο Σταθερότητας, το τελευταίο αναθεωρημένο, το οποίο προβλέπει πλαφόν δαπανών,
3: ναι,
2: για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Σε εμάς το πλαφόν αυτό δαπανών είναι 3, ανέρχεται μεταξύ 3 με 3,6% αύξηση δαπανών κάθε χρόνο.
4: Ναι.
2: Δηλαδή για την επόμενη χρονιά μπορούμε να αυξήσουμε τις δαπάνες κατά 3,6% σε σχέση με αυτές που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Νομίζω είναι γύρω στο 1 δισεκατομμύριο το 3,6%, αν το μεταφράσουμε, αν το κάνουμε σε απόλυτο μέγεθος.
3: Ένα από τα ζητήματα που είναι σημεία αιχμής και σε αυτή την προεκλογική αντιπαράθεση, το γνωρίζετε, έχει να κάνει με τη λεγόμενη 13η σύνταξη.
2: Επειδή το κονδύλι για τις συντάξεις είναι αρκετά μεγάλο.
3: Περίπου 2,5 δις, το λέω σωστά.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι. Επομένως, μία ακόμα σύνταξη θα είναι έτσι ένα ποσό το οποίο δεν είναι εύκολο να βρεθεί και να δικαιολογηθεί με βάση τους κανόνες. Θα πρέπει, για να είναι αξιόπιστη μια τέτοια πρόταση, να δούμε τι δαπάνες μπορούμε να κόψουμε, από πού μπορούμε να κόψουμε, να τις κοστολογήσουμε, και εφόσον αυτές αθροίζουν το αντίστοιχο ποσό, τότε ναι, μπορούμε να πάμε στην 13η σύνταξη. Αλλά πρέπει να είναι συγκεκριμένη η πρόταση.
3: Βλέπετε μία πλειοδοσία υποσχέσεων και σε αυτή την προεκλογική περίοδο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει και η οποία ενδεχομένως να φουντώσει το επόμενο διάστημα.
2: Υπάρχει πλειοδοσία υποσχέσεων, όπως και σε κάθε προεκλογική περίοδο. Δυστυχώς υπάρχει. Δεν έχουμε ακόμα την κουλτούρα εκείνη που να είμαστε μετρημένοι και στοχοθετημένοι.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Πάμε στην πολιτική ατζέντα τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς από τη Βάρη, τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη, ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στις παρεμβάσεις για το διαθέσιμο εισόδημα και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο τερματισμός του πολέμου θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση στο δημόσιο καύσιμα, ενώ επισκέφθηκε έργα και κρίσιμες δομές της περιοχής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μα λέγαμε και χθες, Άγιο, ότι ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τα πρώτα μέτρα, τα πρώτα χιλιόμετρα του πολιτικού, του προεκλογικού μαραθωνίου. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι για μένα, και βέβαια ξεκίνησε και απάντησε και ο ίδιος όσον αφορά τις εκλογές, πως ο ίδιος έχει ξεκινήσει και κάνει αυτές τις περιοδίες από την αρχή και μετά τις προηγούμενες εκλογές, αλλά και είναι μέρος διαρκούς επαφής του με τους πολίτες. Μάλιστα,
1: ότι δεν έχουν προεκλογικό χρώμα, δηλαδή.
6: Αυτό που κάνω σήμερα, όπως είπε, το κάνω 3 χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι τη μέρα που θα γίνουν οι εκλογές το 27, διαφέροντας κανένα σενάρια περί των πρώτων εκλογών. Τώρα, συνολικά είχαμε αιχμηρά μηνύματα για την παροχολογία, να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο θέμα που είχατε, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή της Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης, όπου επισκέφθηκε τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, το ανακαινισμένο κέντρο υγείας της Βάρης, αλλά και συναντήθηκε με εθελοντές δασοπυροσβέστες, δίνοντας έμφαση σε υποδομές, στην υγεία και την πολιτική προστασία, και βέβαια με στόχο να δείξει πως η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην καθημερινότητα και την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Σαφές το μήνυμα στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση δεν υποσχέθηκε ποτέ παροχές χωρίς αντίκρισμα και ότι η οικονομική πολιτική της βασίζεται πρώτα στη δημιουργία πλούτου και συνέχεια.

0: συνέχεια στη διανομή του. Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Όποιος σας υπόσχεται Τζάμπα παροχές, να ξέρετε πως θα σας τα πάρει. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα, είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Το Τζάμπα τελείωσε, ήταν η ατάκα που έμεινε σε κάθε περίπτωση. Ο Τζάμπα 1, ο Τζάμπα 2, ο Τζάμπα 3 και ο Τζάμπα 4, και το Τζάμπα μας τελείωσε. Να ακούσουμε την χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται Τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας. Να έχετε πάντα μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά τα οποία δεν υπάρχουν. Και καθώς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, αν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αυτά τα οποία μας έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε τι έχουμε ακόμα να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές.
1: Το Τζάμπα τελείωσε λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός, σε αυτό το θέμα, απαντώντας εξαπολύτως βέλη κατά της αντιπολίτευσης. Άγη.
0: Βεβαίως και αναφέρθηκε και στο θέμα των τιμών του πετρελαίου. Μάλιστα, είπε πως η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει πως η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει και στην αγορά. Αναφερόμενος βέβαια στο ζήτημα της ακρίβειας αλλά και στο ζήτημα του ΕΣΥ. Ανέφερε πως η ανάδειξη του ΕΣΥ αποτέλεσε κεντρική προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησής του και σημείωσε πως όλα όσα έχουμε κάνει στην υγεία σηματοδοτούν πως πέρα από τη στήρα αντιπαράθεση αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι πως θα κάνει τη ζωή του καλύτερη. Εμείς, είπε, δεν τάξαμε λαγούς με πετραχίλια. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε τέλος πως αναφερόμενος μια κομφορά στα διλήμματα των εκλογών, υπενθύμησε πως κάθε μέρα στον δρόμο προς εκλογές μετράει. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που παραλίγο να μας πάνε στο παρελθόν, στον κρεμό ή μια κυβέρνηση που παρά τα λάθη της πήγε τη χώρα μπροστά. Έθεσε τα ερωτήματα. Τελικά σε ποιον θα εμπιστευτούμε και ποιους τη διοίκηση της χώρας σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων. Και επανέφερε το δίλημα για το αν χτυπήσει κάποιος το ψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Ποιος θέλετε να το σηκώσει. Είναι πραγματικό δίλημα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.
1: Άγιε Βαγιάντο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο. Στο πολιτικό προσκήνιο επανέρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις νέων έως 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δηλώνει σε ραδιοφωνική συνέντευξη ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και να απαντά στην κριτική της κυβέρνησης. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας στάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί σε αυτή τη συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε σε πολύ υψηλούς τόνους στην αναφορά του Πρωθυπουργού στο Τζάμπα που τελείωσε. Λίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και επέκρινε ο κύριος Ανδρουλάκης τον Πρωθυπουργό για την αναφορά του αυτή. Είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας με τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα, αλλά ακριβώς με τους πολίτες. Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε και τον κύριο Τσίπρα. Το rebranding, είπε, πήγε περίπατο. Άλλο πράγμα ο Ανδρουλάκης, άλλο πράγμα ο Τσίπρας, είπε χαρακτηριστικά, και οι δύο έχουν αποτύχει. Η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν το ΠΑΣΟΚ λάβει την εντολή, η Ελλάδα θα αποκτήσει κυβέρνηση αξιόπιστη και σταθερή, υπογράμμισε. Κατηγόρησε επίσης τη Νέα Δημοκρατία ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Δεν λειτουργούν, τόνισε, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Το καλάθι βασικών προϊόντων έχει αυξηθεί κατά 60% από το 2019.
1: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για αποτυχία στη διαχείριση της ακρίβειας, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται νέα αρχή και αλλαγή κουλτούρας διακυβέρνησης.
4: Ποιο Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια. Είναι τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ έδωσε αποζημίωση 145 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλωτριώσεις. Λερώσανε και την επιστολική ψήφο. Είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Και εγώ εγγυώμαι, με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μία νέα αρχή για την κανονική ευρωπαϊκή Ελλάδα.
1: Στο ίδιο μήκος και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Τζάμπας πέθανε. Άλογοι για τους κολλητούς του κυρίου Μητσοτάκη, αναφέρει μεταξύ άλλων Κουμουντούρου, επισημαίνοντας ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει πρόβλημα όταν δημόσιο χρήμα καταλήγει στους κολλητούς του. Πρόβλημα υπάρχει μόνο όταν πρόκειται να στηριχθεί η κοινωνική πλειοψηφία. Την ίδια ώρα, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού πυροδοτεί νέες αντιπαραθέσεις με επίκεντρο την οικονομία, ενώ εντείνει και τις διεργασίες στο εσωτερικό των κομμάτων. Με το βλέμμα στραμμένο σε επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική σύγκρουση κλιμακώνεται την ώρα που η απόφαση στήριξης νέας πολιτικής κίνησης του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί αναταράξεις και εσωκομματικές αντιδράσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί βλέπουμε ότι παραμένει σε τροχιά όξυνσης ο ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, μετά την αποβολή του Νίκου Παπά και τις αλλαγές σε κομβικές θέσεις στην Κουμουνδούρου. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Σε ένταση, λοιπόν, για μία ακόμα φορά, σε ένα φαύλο κύκλο, θα έλεγα, σε μία περιδίνηση βρίσκεται στο το εσωτερικό της Κουμουνδούρου και ύστερα από την τελευταία απόφαση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σοκράτη Φάμελου, να αντικαταστήσει τον κύριο Ζαχαριάδη. Υπό τη σύμφωνη γνώμη, βεβαίως, έγινε αυτό με τον κύριο Γιαννούλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που τύχανε να είναι και δημοσιογράφος, και την αντικατάσταση του κυρίου Νίκου Παπά ως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου με τον κύριο Μπάκα και τον κύριο Ξανθόπουλο. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Και προκάλεσε αντιδράσεις διότι, καταρχάς, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, δεν το γνώριζε ο κύριος Νίκος Παπάς, όπως δηλώνει και ο ίδιος. Μάλιστα, στο προσωπικό διάλογο που είχαν οι δυο τους, τον κάλεσε πριν από τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας, του περιέγραψε το νέο σκηνικό, την αντικατάστασή του. Ο κύριος Νίκος Παπάς είπε τη φράση ουδής αναντικατάστατος και μάλιστα έθεσε και το γραφείο του και τον ίδιο στην υπηρεσία του κόμματος και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το θέμα όμως που έχει ανακύψει ύστερα από αυτή την εξέλιξη είναι η πίεση η οποία δέχεται ο κύριος Σοκράτης Φάμελος. Πολλοί λένε ότι θα πρέπει να ξαναγίνει να συζητήσουν εκ νέου τα όργανα να συσταθούν, δηλαδή η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου να συζητήσουν τη νέα κατάσταση που έχει προκύψει. Ποια είναι η νέα κατάσταση μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής? Είναι οι δηλώσεις του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στην ημερίδα του οικονομικού ταχυδρόμου, που δήλωσε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, αναφερόμενος το 2023 βεβαίως, και καμία συνεργασία με εν ενεργεία βουλευτές. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει στο κόμμα, αλλά αυτό θα σημαίνει αυτόματη παρέτηση και ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και κυρίως first class θέσεις. Μήνυματα με πολλούς αποδέχτες εντός και εκτός Κουμουντούρου, όπως το αντιλαμβανόμαστε. Αυτοί θεωρούν λοιπόν αυτή τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, η μειοψηφούσα πλευρά εντός Κουμουντούρου, ως μια νέα πραγματικότητα μετά την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Ζητούν λοιπόν ουσιαστικά και δημοσίως αρκετά από τα στελέχη αυτά από τον κύριο Φάμελο μια νέα καθαρή γραμμή, μια νέα καθαρή στάση, που σημαίνει πολύ απλά μια εξήγηση για όλα τα δεδομένα και τα νεότερα δεδομένα και ενδεχομένως μια νέα συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής για την επίλυση των καθαρών, μάλλον την εξαγωγή των καθαρών λύσεων εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών. Θεωρούν ότι οποιοδήποτε χρόνος καθυστέρησης θα είναι μπούμεραγκ για το ΣΥΡΙΖΑ ή για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Μια φράση την οποία επανέλαβε και ο Αλέξης Τσίπρας στην ημερίδα του οικονομικού ταχυδρόμου, λέγοντας ότι η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων θα κριθεί μετά τις εκλογές.
1: Ο οποίος Αλέξης Τσίπρας τώρα, Βαγγέλη, βρίσκεται στη Λευκοσία και εκεί θα πάρει μέρος στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου του, που αναμένει τοποθετηθεί για τα εθνικά ζητήματα και την εξωτερική πολιτική.
0: Ακριβώς σήμερα λοιπόν πρόκειται να γίνει αυτό. Ήδη υπάρχουν τοποθετήσεις και του Οικονομικού Πατριάρχη και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρόλο που το εσωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας σπαράσεται από τις εκθέσεις σκανδάλων ή ενεργειών του παρελθόντος. Σε ένα τέτοιο κλίμα το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, όπως είπες, είναι η τρίτη διεθνής εκδήλωση που γίνεται στην Μεγαλόνισο. Εκεί βρίσκεται και περιμένουμε και τις δηλώσεις του, που προφανώς θα έχουν σχέση και με την Κύπρο και με την εξωτερική πολιτική.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Το μεγάλο θέμα πάντως έχει να κάνει με την ακρίβεια και τις προεκλογικές υποσχέσεις των κομμάτων. Απάντηση στην αντιπολίτευση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά τη λογική του Τζάμπα και ότι η χώρα έχει ανάγκη από κοστολογημένες και ρεαλιστικές λύσεις.
5: Αυτό το οποίο δεν έχει αλλάξει από τότε, είναι ότι η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του τζάπα, του λεφτά υπάρχουν, του εδώ στα όλα, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά.
6: Ισχύει αυτό.
5: Εγώ
6: τελικά
5: θα πω, βεβαίως ισχύει. Βεβαίως ισχύει. Είναι νόμος του κράτους. Εγώ θα πω γιατί όχι, να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στο δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί. Τουλιοδοσία, τζάπα μέχρι τους 25 λέει ο ένας, τζάπα σε όλους τα εισιτήρια ο άλλος, που το τζάπα τι είναι,
6: ναι.
5: Τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Πάμε εκτός σύνορων, κυρίες και κύριοι, καθώς η Ευβοιάν της Γαλλίας συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα η σύνοδος της G7, που διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων χωρών χαιρέτησαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία, ενώ δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν στο άνοιγμα του συνόδου του Ορμούς. Πάμε στην αυτοσύνταξη στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ-Σίσι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν είπε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, όπως προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Ωστόσο είπε, πρόκειται ακριβώς γι' αυτό, για ένα μνημόνιο κατανόησης και όχι για τελική συμφωνία, και μάλιστα όπως είπε οι λεπτομέρειες του εξακολουθούν να διευθετούν. Ούτε καν αυτό δεν είναι τελικό, όπως καταλαβαίνουμε, μέχρι την υπογραφή του την Παρασκευή. Ενώ όπως είπε, στο τέλος αυτού του δρόμου, δηλαδή των 60 ημερών που θα υπάρχει διαπραγμάτευση, αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί, τότε θα τους ξαναχτυπήσουμε. Και χρησιμοποίησε αρκετά σκληρές εκφράσεις για το πώς οι ΗΠΑ θα ξαναχτυπήσουν το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι κριτήριο γιατί ότι είναι μια καλή συμφωνία είναι οι αγορές που είναι χαρούμενες. Επίσης το γεγονός ότι έχει πέσει με ραγδαίο τρόπο η τιμή του πετρελαίου. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν υπήρχε αυτό, θα μιλάγαμε για μια παγκόσμια ύφεση, όπως είπε. Ενώ επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε για ακόμη μία φορά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι θα υπάρξει μάλλον ένα ταμείο για αποζημιώσεις στο Ιράν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να βάλουν ούτε 10 σέντς για αυτό το λόγο, αλλά σε ερώτηση δημοσιογράφου ανέφερε, πρόσθεσε μάλλον, ότι δεν μπορώ εγώ να σταματήσω κάποιον που θα θέλει να επενδύσει σε οποιαδήποτε χώρα συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.
1: Μάλιστα.
8: Τώρα, οι πληροφορίες που υπάρχουν, Γρηγόρη, γιατί να πούμε ότι κάποια μέσα όπως το CNN έχουν το μνημόνιο κατανόησης στα χέρια τους, αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτό αναφέρεται, σύμφωνα με αυτά τα διεθνή μέσα, είναι 14 σημείων, αναφέρεται ότι σταματούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι αναφορές για τα στενά του Ορμούζ είναι ότι μέσα σε 30 μέρες θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση όπως και πριν από τον πόλεμο. Ωστόσο υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα, προφανώς αναφερόμενοι στην αποτακοθέτηση των στενών. Ενώ όσον αφορά τα πυρηνικά, είναι αρκετά αόριστο ως προς το μηχανισμό που θα υπάρξει. Όμως υπάρχουν και σημεία που αναφέρονται στην άμεση άρση των κυρώσεων για την πώληση πετρελαίου του Ιράν, αλλά και για ένα επενδυτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων. Αυτό βέβαια το αρνείται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θα δώσει συνέντευξη τύπου περίπου στις 4 ώρα Γαλλίας, όπως το ίδιος, 5 ώρα Ελλάδας, και θα απαντήσει σε αυτά τα θέματα, θα δώσει λεπτομέρειες. Πάντως αίσθηση έχουν προκαλέσει πληροφορίες ότι το Ισραήλ ζήτησε να δει αυτό το μεμοράντουμ και δεν του δόθηκε από την Ουάσιγκτον, ενώ αν λάβουμε υπόψη τα όσα λέει το CNN και το Bloomberg, επιβεβαιώνονται και πληροφορίες Αμερικανών αξιωματούχων ότι πρόκειται για ένα αόριστο πολιτικό κείμενο και έγινε επίτηδες αυτό για να εξυπηρετηθεί και το Ιράν όσον αφορά το εσωτερικό του για να περάσει δηλαδή αυτό το μέλλον.
1: Πάντως προς το παρόν, Έλενα, δεν έχουν τελειώσει οι συγκρούσεις. Υπάρχουν περιοχές όπου συνεχίζονται, όπως Νότιο Λίβανο για παράδειγμα. Μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή για να πάμε στο Ισραήλ. Εκεί όπου στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται οι μάχες ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ, με την κατάσταση στο μέτωπο αυτό να αποτελεί απειλή για την εφαρμογή της συμφωνίας. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι από το Τελαβίβ. Όντως, στη διάρκεια της νύχτας είχαμε σφοδρές μάχες στο Νότιο Λίβανο, κυρίως στην περιοχή της Λαμπατίγια, αλλά και στον στρατηγικό λόφο Αλί Αλταχέρ, ο οποίος είναι στα νότια της, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Είχαμε αεροπορικά πλήγματα, είχαμε πειρά πυροβολικού. Γενικά υπήρχε μια κατάσταση και υπάρχει ακόμη, η οποία είναι αρκετά έκρηθμη, Γρηγόρη. Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες λένε, τουλάχιστον εδώ στο Ισραήλ, ότι επίκειται ίσως συμφωνία Ισραηλινών και Λιβάνιων, ακριβώς για να βρεθεί μια φόρμουλα, και ο στρατός του Λιβάνου έχει αναπτυχθεί και σε διάφορα σημεία εκεί της περιοχής. Το ζήτημα είναι βεβαίως η Χεζμπολάχ τι λέει, διότι ούτε συμβαλλόμενο μέρος είναι, ούτε έχει τηρήσει τη συμφωνία.
1: Θα το παρακολουθούμε. Θα το παρακολουθούμε. Ναι. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Τελαβίβ. Έλενα Λεβίζο, ερχόμαστε και πάλι σε σένα να μας πει συντομία για τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι ηγέτες της G7, οι οποίοι τι είπαν, συμφώνησαν στην επιβολή ενός νέου πακέτου κυρώσεων στη Μόσχα και την ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.
8: Αυτό που ήθελαν οι υπόλοιποι ηγέτες της G7 ήταν να φέρουν με το μέρος της Ουκρανίας επί της ουσίας τον Ντόναλντ Τραμπ και όχι με το μέρος της Ρωσίας. Mm-hmm. Αυτό μάλλον επιτεύχθηκε όσον αφορά την ανακοίνωση για την Ουκρανία, αλλά και την καλή συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η ανακοίνωση λοιπόν, όπως είπες, αφορά και τις κυρώσεις στη Ρωσία. Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενδεχομένως να ξαναβάλει αυτές τις κυρώσεις που είχε μερικό άριστο ρωσικό πετρέλαιο και το είχε κάνει όσο διαρκούσε η κρίση στα φθηνά τουρμούς, και βεβαίως η συνέχιση της αποστολής πυρομαχικών στην Ουκρανία.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ώρα Μουντιάλ, λοιπόν, ώρα να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, εκεί που χτυπάει η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Συναρπαστικά παιχνίδια είχε και η έκτη ημέρα του παγκοσμίου κυπέλου. Σε βραδιά με το μεγάλο κανονιό εξελίχθηκε η πρεμιέρα του 8ου και του 9ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, με Λιονέλ Μέση, Κιλιάν Εμπαμπέ και Έργκιν Χάλαντ να δείχνουν τις προθέσεις τους. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και βέβαια αυτός που έκλεψε τις εντυπώσεις και έγραψε ιστορία ήταν ο σούπερστάρ της Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέση. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι πολλοί που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκίνησε χθες το βράδυ.
1: Ναι.
9: Περισσότερο λόγω Μέση, αλλά και Εμπαπέ.
1: Υπάρχουν βέβαια και άλλοι που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκινά σήμερα επειδή παίζει η Αγγλία.
9: Θα είμαι εγώ από αυτό.
1: Δίστανται οι απόψεις. Ναι.
9: Λοιπόν, πάντως, πώς και να έχει.
1: Ήταν ο σούπερστάρ της βραδιάς χθες.
9: Είναι ένας άνθρωπος που ήδη έχει γράψει και συνεχίζει να γράψει ιστορία. Είναι 39 ετών. Άλλοι είναι προπονητές στην ηλικία του. Αν και πλέον το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί που επιτρέπει σε ποδοσφαιριστές σε αυτήν την ηλικία όχι απλά να παίζουν και να πρωταγωνιστούν. Χθες έπαιξε, βάλε 3 γκολ. Και θα έλεγα ότι έκανε το καλύτερο παιχνίδι ακόμη και από το προηγούμενο Μουντιάλ. Mm-hmm. Όταν είχε πάρει από το χέρι ο Μέση στην Αργεντινή και κατέκτησε στο Κατάρ το τρόπαιο, δεν είπα να το κάνει και αυτή τη φορά. Αλλά ότι ο χτεσινός αγώνας ήταν εξαιρετικός. Δεν ξέρω αν επηρεάστηκε από τον Εμπαπέ που τον πλησιάζει.
1: Ακριβώς.
9: Μάλλον όταν είχε περάσει και να πει: α, έτσι, κάτσε να σου πω, εγώ τι θα κάνω αργότερα.
1: Έβαλε ο Εμπαπέ, έβαλε 2 γκολ, να θυμίσουμε στους ακροατές μας.
9: Κοίτα, πήγαινα τώρα. Έβαλε 3 γκολ νωρίτερα. Σε Γαλλία στην Εγάλη 2-0.
1: Ναι.
9: Στο πρώτο επίπεδο στην Εγάλη ήταν μακράν καλύτερη. Mm-hmm. Είχε το κάρι και θα μπορούσε να σκοράρει. Όμως από το 50 και μετά έβαλε το κλειδί στη μηχανή ο Εμπαπέ και πήρε μπρος η Γαλλία. Βάλε 2 γκολ και έπαιξε εξαιρετικά και ο ίδιος και η Γαλλία. Ενώ όπως είπε ο Χάλαντ, και αυτός μια μεγάλη μορφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με την Νορβηγία κέρδισε η ομάδα του. Και νομίζω η Νορβηγία, το έχω πει αρκετές φορές, ίσως να είναι από τις εκπλήξεις του φετινού Μουντιάλ. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε, όπως είπες, αρκετά ωραία παιχνίδια.
1: Πάντως περιμένουμε στα ωραία παιχνίδια, εντάξει, δεν μπορώ να μην το πω. Εντάξει, οι νέοι, πολλοί νέοι παίχτες, πολύ ωραίοι. Ο νέος είναι ωραίος που λένε, αλλά και ο παλιός έχει άλλη χάρη, έτσι, και με το Μέση και με τον Ντεμπαπέ βεβαίως, ο οποίος δεν είναι και αυτός μικρός, αλλά και με τον Χάλατ. Έτσι, μιλάμε.
9: Και να λέω και τον Ντεμπαπέ, που έγινε πλέον ο πρώτος σκορέρ της Γαλλίας από αρκετά χρόνια και είναι μόλις 2 γκολ πίσω από τον Μέση. Οπότε δεν ξέρω αν φέτος θα έχουμε κούρσα ποιος θα είναι ο πρώτος σκορέρ των εποχών του Μουντιάλ ή αν τον τεράσει ο Μπαπέ.
1: Και ο οποίος είναι ήδη ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
9: Με ένα γκολ παραπάνω. Mm-hmm. 58 γκολ έχει πλέον ο Γάλλος. Λοιπόν, απόψε στις 8 η ώρα έχουμε Πορτογαλία Κονγκό. Mm-hmm. Είναι εύκολα μέρες συλλογικά για τον Ρονάλντο, αλλά και να δούμε πώς θα αντιδράσει βλέποντας τους υπόλοιπους να σκοράρουν, τι θα κάνει και ο ίδιος. Απόψε 11 η ώρα είναι η ματσάρα. Αυτό πρέπει πολύ για το Μουντιάλ, όχι μόνο λόγω Αγγλίας και λόγω Κροατίας. Ένα ζευγάρι που θα μπορούσε να ήταν ακόμα και στους 4 του Μουντιάλ. Υπερβάλλον θα μπορούσε να ήταν και εκεί. Αυτό είπαμε είναι στις 11 η ώρα. 2 η ώρα Γκάνα Παναμάς και τα ξημερώματα 5 η ώρα. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, έτσι από την ΕΡΤΕΝΑ, όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι από την ΕΡΤΕΝΑ.
1: Βέβαια, ακόμα είναι πολύ νωρίς, Δημήτρη, αλλά έτσι μια εκτίμηση. Εσύ παρακολουθείς χρόνια τα γήπεδα. Ποιες ομάδες και ποιοι ποδοσφαιριστές μπορούν να κλέψουν την παράσταση στις
9: Ανατολικές? Να δούμε, σήμερα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι, ναι.
9: Δηλαδή, οπότε θα παίξει σήμερα η Πορτογαλία και η Αγγλία. Οπότε τελειώνει η πρώτη αγωνιστική και θα μπορούμε να πούμε. Να έχουμε μία άποψη, αν και έχουμε δει στο παρελθόν ομάδες όπως η Γαλλία, η Βραζιλία και η Αργεντινή στα πρώτα τους παιχνίδια, ενώ το έχουν κατακτήσει από τους ανέφερα, να μπορεί να κερδίσουν ή να χάνουν με ισοπαλίες. Να πάμε πρώτη-δεύτερη αγωνιστική και τότε να έχουμε έτσι μία όψη, αν έχουμε εκπλήξει καταρχήν αν θα αποκλειστεί κάποια από τις μεγάλες ή στα δύο πρώτα παιχνίδια πώς θα εμφανιστούν. Είναι πολύ προώρο να πούμε ότι ας πούμε η Γερμανία πέτυχε 7 γκολ, πάει full τρένο, ή η Ισπανία που έφερε σοπαλία δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Ναι, είναι ακόμα πολύ νωρίς, έχεις δίκιο. Πολύ νωρίς δεν είναι.
9: Σίγουρα οι ιστορικοί πρωταγωνιστές και ο Μέση και ο Μπαπέ που τους περιμέναμε δηλώνουν παρόντες και να δούμε αν το κάνει σήμερα. Και ο Ρονάλντο.
1: Σε αυτούς που κλέβουν την παράσταση πάντως, εκτός γηπέδων, πέρα από τους οπαδούς της Ιαπωνίας για τους οποίους λέγαμε και χθες, Δημήτρη, που είναι πολύ πειθαρχημένοι, είναι και οι οπαδοί των Νορβηγών, οι Βίκινγκς, οι οποίοι κάνουν μια χορογραφία όπου και να βρεθούν, όπου και να σταθούν και στα γήπεδα και εκτός γηπέδων, που μια συντονισμένη κίνηση σαν να τραβούν κουπί σε ένα πολεμικό των Βίκινγκς, ας πούμε. Και έχει γίνει βάρελ αυτό.
9: Είναι από τους οπαδούς των εθνικών ομάδων που είναι πραγματικά οπαδοί.
1: Έτσι.
9: Όλοι οι υπόλοιποι αγαπάμε την εθνική μας, αλλά οι Νορβηγοί, ποδοσφαιρικά τουλάχιστον, την αγαπούν κάτι παραπάνω
1: με πάθος. Ιδανικό,
9: δεν είναι
1: με
9: Μουντιάλ, αλλά και οι δυο την αγαπάνε πάρα πολύ και παραστάσει στο γήπεδο και ένθερμοι, αλλά και δίνουν και τη δική τους παράσταση και στην κερκίδα.
1: Δημήτρη Καϊμάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πάμε σε ένα άλλο τώρα γήπεδο των εισαγωγικών, καθώς μεγάλη μεγαλοπρέπεια θα δεξιωθεί απόψε ο Εμμανουέλ Μακρόν τον Ντόναλντ Τραμπ στις Βερσαλίες. Πάμε στο Παρίσι και στη Δωμαίδα Παπαγιάννου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Στο Μαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Καλώ σα μεσημέρι. Για δεύτερη φορά για αρχηγό κράτου, οι Βερσαλίε θα φιλοκτιμήσουν έναν αρχηγό κράτου όπω είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο προηγούμενο ήταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν το 2017, πάλι υποπροεδρία Μακρόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν και η σύζυγό του Μπριζίτ θα τον υποδεχτούν στι 8 η ώρα Ελλάδα. 8 και 4 ακριβώ είναι η άφηξή του και παρατέταρτο. Θα ξεκινήσει αυτή η δεξίωση δείπνο εργασίας, όπως αποκαλούν, στο Παλάτι των Βερσαλιών. Ο επίσημος λόγος αυτής της επίσκεψης είναι τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η περσινή του 1783 υπογράφηκε η συνθήκη του Παρισιού, όπου καθιέρωσε, θέσπισε μάλλον, την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Λουδοβίκο 16ο εκείνη την εποχή και μετά η οικονομικά βοήθησε η Γαλλία τις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον εκείνη την εποχή τις ελάχιστες Ηνωμένες Πολιτείες, να νικήσουν τον μεγάλο αντίπαλο, την Αγγλία. Και αυτό ουσιαστικά θα εορταστεί, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας διπλωματικός μαραθώνας του Εμμανουέλ Μακρόν για να συζητήσει με τον Donald Trump διάφορες πτυχές που παραμένουν ακόμα να λυθούν, όπως ακόμα η προσπαθία με το Ιράν που φαίνεται να είναι πολύ έφραστη, όπως είναι επίσης η Ουκρανία και διμερείς πτυχές της, κυρίως όσον αφορά τα δασμούς έναντι φόρων για τις πολυεθνικές της Αμερικής.
1: Κάτι τελευταίο, θα είναι και η Πρεσίδεντε η Μακρόν στο δείπνο?
11: Ναι, φυσικά. Το υπέργο θα έχουν προσφερθεί. Αυτή που θα λείπει θα είναι η Μελάνια Τσόπα.
1: Η Μελάνια, ναι, δεν έχει ακολουθήσει.
11: Δεν έχει ακολουθήσει, όχι.
1: Όχι, ρωτάω γιατί είχαμε την παρατεταμένη χειραψία της προάλλες ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγο του Γάλλου Προέδρου. Έτσι, που έγινε viral, ας το πούμε έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμαίδα. Καλό απόγευμα στο Παρίσι.
10: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
12: Την Πέμπτη αναμένονται αρχικά νεφώσεις και λίγες βροχές στα ανατολικά. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, τη στερεά Ελλάδα και ιδίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε.
3: Ο μαγικός κόσμος του ΕΡΤ Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. ΕΡΤ Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαριστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά.
4: Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει ΕΡΤ Kids, το δικό μας κανάλι στο Netflix.
5: Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!
6: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
1: Ταινίες που αγαπάς.
6: Σειρές που κολλάς.
1: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
6: Παιδικά που διασκεδάζεις.
1: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
6: Από που θες.
1: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
6: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
8: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
9: ΕΡΤ Φλόρινας.
10: Συνεχίζουμε εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας, 4 λεπτά μετά τις 3. Άλλο ένα από μεσήμερο μαζί σας, από μεσήμερο Τετάρτης, 17 Ιουνίου σήμερα, και είναι η πέμπτη μας εκπομπή της σειράς αυτής εκπομπών που κάνουμε κάθε Τετάρτη αυτή την ώρα, με το αφιέρωμα στη δεκαετία του 90, σε εμβληματικά τραγούδια και άλμπουμς αυτής της δεκαετίας. Και σήμερα έχουμε κάποια τραγούδια από άλμπουμς τέτοια της δεκαετίας του 90 για να ακούσετε, όπως αυτό με το οποίο ξεκινάμε, το θρυλικό Buena Vista Social Club, το ομότιτλο άλμπουμ των θρυλικών αυτών Κουβανέζων που πραγματικά έγραψε ιστορία και στα τέλη της δεκαετίας του 90 που κυκλοφόρησε. Ο Χρήστος Τσομπανάκης και ο Σωτήρης Νάστος είναι στην κονσόλα του ήχου, αντίστοιχα σε ΕΡΤ Κοζάνης και ΕΡΤ Φλόρινας, με τον Νίκο Κουτζιομήτρο να είναι στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Μείνετε μαζί μας τόσο μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, όσο βέβαια και από τις συχνότητες στα FM της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινας μέχρι και τις 4. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Ένα project που ξεκίνησε σχεδόν για πλάκα αποδείχτηκε ένα πολύ πετυχημένο πείραμα καταγραφής της παραδοσιακής κοβανέζικης μουσικής σόν από μουσικούς που είχαν ξεπεράσει την ηλικία συνταξιοδότησης. Ο θρυλικός Ray Cooder έπαιξε κιθάρα, έκανε την παραγωγή, ο δίσκος Buena Vista Social Club με αυτά τα γεροντάκια πούλησε εκατομμύρια και έγινε film βέβαια από τον Wim Wenders, ενώ τα εναπομείναν τα μέλη, αυτά που ήταν νεότερα από την εκτεταμένη ομάδα του Buena Vista Social Club, συνεχίζουν ακόμη και σήμερα τις παγκόσμιες περιοδίες. Βέβαια τα θρυλικά μέλη όπως ο Κομπάι Σεκούντο, ο Ιμπραήμ Φερέρ, ο Ρούμπεν Γκονζάλες που συμμετείχαν σε αυτές τις πρώτες ηχογραφίες εκεί στο 1996-97 δεν βρίσκονται εν ζωή, μιας και τότε ήταν σε προχωρημένη ηλικία. Πάμε και σε ένα δεύτερο από το Buena Vista Social Club. El cuarto de Tula.

Και από τις δύο γεύσεις που πήραμε από αυτό το θρυλικό άλμπουμ των Buena Vista Social Club, αλλάζουμε το κλίμα, πάμε σε ένα καλλιτέχνη που λείπει εδώ και 10 χρόνια περίπου από τη ζωή και αναφερόμαστε στον Tom Petty. Το άλμπουμ του Into the Great Wide Open ήταν το 8ο studio άλμπουμ για αυτόν και το συγκρότημά του, τους Heartbreakers. Κυκλοφορούσε στις αρχές της δεκαετίας του 90, συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 1991. Και ήταν το τελευταίο με τον drummer Stan Lynch, ο οποίος έφυγε το 1994. Να πούμε ότι το άλμπουμ αυτό ήταν το δεύτερο που ο Tom Petty έκανε παραγωγή με τον Jeff Lynne, μετά το επιτυχημένο επίσης Full Moon Fever του 1989. Να ακούσουμε το πρώτο από τα δύο τραγούδια του άλμπουμ αυτού, που είναι το ομότιτλο Into the Great Wide Open.

Μένουμε στο Into the Great Wide Open και μετά το ομότιτλο τραγούδι που ακούσαμε από τον Tom Petty και το συγκρότημά του, θα πάρουμε μια δεύτερη γεύση με ένα ακόμη single του άλμπουμ, το Learning to Fly, ένα τραγούδι που επίσης ξεχώρισε, μιας και ήταν και το πρώτο single από το δίσκο, και θα λέγαμε ότι ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες στην δισκογραφική διαδρομή του Tom Petty και των Heartbreakers. Να το θυμηθούμε λοιπόν, Learning to Fly.

Μένουμε στον χώρο της rock μουσικής. Πάμε στη χρονιά του 1997 τώρα, και καθώς είμαστε στα 25-26 λεπτά μετά τις 3, έκτη εκπομπή με το αφιέρωμα που κάνουμε σε δίσκους που ξεχωρίζουμε από τη δεκαετία του 90 μέχρι και τις 4 μαζί σας. Bridges to Babylon. Εδώ έχουμε την καλύτερη δουλειά για την δεκαετία του 90 για τους Rolling Stones. Το άλμπουμ αυτό ήταν το 21ο και κυκλοφόρησε το 1997. Ουσιαστικά δηλαδή είναι μια από τις δύο καινούργιες στούντιο δουλειές που έβγαλε το group μέσα στη δεκαετία του 90, εκτός από live albums, unplugged albums, συλλογές κλπ. Το άλμπουμ αυτό κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 1997. Τότε μάλιστα οι Rolling Stones έκαναν την παγκόσμια περιοδία για να το προωθήσουν. Πέρασαν και από τη χώρα μας, τους απολαύσαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας εκείνο το Σεπτέμβρη. Και από αυτό το άλμπουμ θα θυμηθούμε δύο χαρακτηριστικά και πολύ ωραία τραγούδια. Το πρώτο είναι βέβαια το Anybody Seen My Baby, που είχε κυκλοφορήσει και σαν single, υπάρχει και το επίσημο βίντεο κλιπ του.

μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, έκτη εκπομπή με το αφιέρωμα στα 90s. Θα σταθούμε σε μια ακόμη στιγμή από το άλμπουμ Bridges to Babylon των Rolling Stones. Ακούσαμε το Anybody's in My Baby. Ένα άλλο από αυτά που ξεχώρισαν ήταν το Saint of Me. Αλλά εμείς εδώ επιλέγουμε μια πιο δυναμική στιγμή του δίσκου, το Out of Control. Πριν το ακούσουμε, να σημειώσω ότι σε αυτό το άλμπουμ δεν έχουμε την παραγωγή μόνο να γίνεται από τους Jagger και Richards με κάποιον μεμονωμένο παραγωγό, αλλά έχουμε ένα μείγμα από superstar παραγωγούς. Να αναφέρω χαρακτηριστικά τους Dust Brothers, τον Don Was και τον Rob Fabroni, ενώ βέβαια υπάρχουν και πολλοί guest μουσικοί. Υπάρχει ένα μείγμα από blues, από rock, ακόμα και hip-hop στοιχεία με samples και rap που συμπεριλαμβάνουν σε αυτό το album οι Rolling Stones. Για να ακούσουμε μια πιο rock στιγμή, ένα πιο up-tempo track, το Out of Control.

Ο τέταρτος δίσκος με τον οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, και να είμαστε ήδη στα 37 λεπτά μετά τις 3, θα είναι το Last Splash των Breeders. Αυτό ήταν το δεύτερο studio album αυτού του αμερικάνικου alternative συγκροτήματος, στο οποίο στην αρχή θα λέγαμε ότι σχηματίστηκαν ως side project για την μπασίστα των Pixies, την Kim Deal. Γρήγορα όμως έγιναν ουσιαστικά το κύριο συγκρότημά της, μιας και άρχισε να δίνει περισσότερη βαρύτητα στο υλικό των Breeders και λιγότερο σε αυτό των Pixies. Πάμε φυσικά να ακούσουμε το Cannonball, αυτό είναι το τραγούδι που καθολικά ξεχώρισε από αυτή τη δουλειά και ακούστηκε πολύ και στους alternative κύκλους και εδώ στη χώρα μας και όχι μόνο.

Και μετά το Cannibal αξίζει να πάρουμε και μια δεύτερη γεύση από το Last Plus των Breeders, ένα συγκρότημα το οποίο πραγματικά έγραψε τη δική του ιστορία στους alternative κύκλους της δεκαετίας του 90 και όχι μόνο. Μετά το Cannibal σειρά έχει αυτό εδώ. I just wanna get along.

Σε πολύ χορευτικούς ρυθμούς κινούμαστε τώρα με το Everything Is Wrong, το τρίτο στούντιο άλμπουμ του Moby. Ένα άλμπουμ από τα μέσα των 90s, από τη Μιούτ στο Ηνωμένο Βασίλειο, από την Electra στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα άλμπουμ με πολλά ambient στοιχεία, ακόμη και με hip hop στοιχεία, όπως θα καταλάβατε και από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το τραγούδι του άλμπουμ αυτό, το Every Time You Touch Me, αλλά και το Feeling So Real που θα ακολουθήσει. Ένας καλλιτέχνης, δεν νομίζω ότι χρειάζονται πολλά να πούμε για τον Moby, έχει γράψει τη δική του ιστορία στον ηλεκτρονικό ήχο από τα τέλη των 80s μέχρι και τις μέρες μας.

Και τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής, αυτής της έκτης με το αφιέρωμα στα 90s, το οποίο βέβαια θα συνεχιστεί και τις επόμενες Τετάρτες, θα το αφιερώσουμε σε μια καλλιτέχνηδα, σε μια ερμηνεύτρια από την Ιρλανδία που δεν βρίσκεται δυστυχώς στη ζωή, και μιλάμε για τη Sinéad O'Connor. Η δεκαετία του 90 την έβρισκε μόλις το 90, το Μάρτιο μάλιστα του 90, τους πρώτους μήνες δηλαδή της νέας δεκαετίας, να κυκλοφορεί το άλμπουμ «I do not want what I haven't got». Ένα άλμπουμ που βέβαια περιλαμβάνει την θρυλική διασκευή της στο τραγούδι του Prince «Nothing Compares to You». Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε και ως single και έφτασε στο νούμερο 1 σε πολλές χώρες. Αυτό θα είναι το δεύτερο που θα ακούσουμε, με αυτό δηλαδή θα κλείσουμε την εκπομπή. Πρώτα όμως ας πάρουμε και μια ακόμη γεύση από αυτό το άλμπουμ με το «I'm Stretched or Your Grave».

Και θα κλείσουμε αυτή την αναφορά μας στο άλμπουμ I Do Not Want What I Haven't Got της Ιρλανδής και αξέχαστης Sinéad O'Connor από τη χρονιά του 90, με την εκδοχή της στη διασκευή της στο Nothing Compares to You. Ένα τραγούδι του Prince που ήταν τόσο πετυχημένη η διασκευή της Sinéad O'Connor που σε πολλούς έκανε να αναρωτηθούν. Δεν ήξεραν μάλλον ότι αυτό το τραγούδι είναι του Prince. Νόμιζαν ότι είναι πρωτότυπη σύνθεση της Sinéad O'Connor. Βοήθησε πολύ και εκείνο το σπαρακτικό βίντεο στο MTV εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90 που το απογείωσε, αλλά βέβαια και η σπουδαία ερμηνεία που παρουσίασε αυτό το τραγούδι η Sinéad O'Connor. Nothing compares to me, λοιπόν. Nothing compares to you, συγγνώμη. Χρήστος Τσομπανάκης και Σωτήρης Νάστος ήταν στην κονσόλα του ήχου εδώ από το στούντιο της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινας αντίστοιχα. Ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Αύριο θα τα ξαναπούμε λίγα λεπτά μετά τις 3. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τετάρτης και βέβαια σε λίγο στις 4 η σύνδεση με το ΕΡΤ News Radio. Γεια σας!

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της εργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Λεωνουτίνη από το μακρινό 2009, είπαμε να έρθουμε σήμερα στο απόγευμα της Τετάρτης 17 Ιουνίου στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. 8 λεπτά μετά από τις 4. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε, καλώς ανταμώσαμε και σε αυτό το φωτεινό καλοκαιρινό απόγευμα Τετάρτης. Εδώ με τις μουσικές μας θα κάνουμε παρέα για αυτό το δίωρο, όπως κάνουμε όλα τα απογεύματα της εβδομάδας. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και αυτό είναι από την περσινή δουλειά του Γκίσμο Βαρύγιας, ένας τραγουδοποιός που αγαπά πολύ το ελληνικό κοινό και εκείνος αγαπά τη χώρα μας. Into the Night, λοιπόν, από το άλμπουμ με τον πολύ ωραίο τίτλο The World in Color.

time to go λοιπόν, γιατί είναι ακριβώς αυτή η εποχή που θέλεις κατά κάποιο τρόπο να κλείσεις και υπολογιστές, να κλείσεις και κινητά, να αφήσεις την άκρη όλα όσα σε ζορίζουν και να φύγεις, να πας μακριά, να πάρεις το χρόνο σου και να αδειάσεις το μυαλό, να ξεκουραστείς. Αλλά είμαστε ακόμα εδώ, είναι Ιούνιος, οπότε υπομονή για όσους σχεδιάζετε διακοπές λίγο πιο μετά μέσα στο καλοκαίρι. Στο μεταξύ διάβαζα και μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα για αυτό το άρθρο. Διάβαζα λοιπόν ένα κείμενο της Μάρος Παρασκευούδη σήμερα στο One Man που έχει τίτλο «Πώς να διατηρήσεις δροσερά τα φυτά και να βοηθήσεις τις μέλισσες στο μπαλκόνι σου». Η αλήθεια είναι ότι δεν μιλάμε πολύ συχνά για αυτά τα θέματα. Γράφει λοιπόν πως το καλοκαίρι, ιδιαίτερα σε πόλεις με υψηλές θερμοκρασίες όπως η δική μας, τα μπαλκόνια μετατρέπονται εύκολα σε παγίδες θερμότητας, οι επιφάνειες από μπετό, γυαλί και μέταλλο αντανακλούν τη ζέστη, ανεβάζοντας σημαντικά τη θερμοκρασία γύρω από τα φυτά. Το αποτέλεσμα είναι το χώμα να στεγνώνει γρήγορα, τα φυτά να στρεσάρονται και η ανάγκη για συνεχές πότισμα να γίνεται μεγαλύτερη. Και την ίδια στιγμή οι υψηλές θερμοκρασίες και οι περίοδοι ξηρασίας επηρεάζουν και τις μέλισσες, οι οποίες αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους επικονιαστές της φύσης. Περίπου το 1/3 της τροφής που καταναλώνουμε εξαρτάται άμεσα ή έμεσα από την επικονίαση, γράφει Μάρο Παρασκευούδη, γεγονός που καθιστά την προστασία των μελισσών ιδιαίτερα σημαντική. Έχει ενδιαφέρον να το διαβάσει κανείς και να βρει και τρόπους με τους οποίους μπορεί κάπως να προστατεύσει τα φυτά του, τον μπαλκόνι του. Αυτά.

Ακριβώς αυτό, Calypso Blues λέγεται. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε θα πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα, τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο αυτή την ώρα, και θα επιστρέψουμε στις μουσικές μας. Μέχρι εκεί, Amy Morena, κάτι από τα παλιά. More Horizons, remix Club de Belucas.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποτηλιάρισμα χιλιόμετρων στην Εθνική Οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης μετά τα Μάλγαρα προς Αθήνα εξαιτίας έργων στην ξύλινη γέφυρα που βρίσκεται στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία. Στη μάχη της ακρίβειας μπήκε από σήμερα το posokani.gov.gr, η νέα κρατική πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του ορμού σύμφωνα με το CNN. Προβλέπει μόνο την επαναφορά της ναυτιλιακής κίνησης στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών. Επίσης, δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις. Εγώ είμαι το αφεντικό υπαστιευόμενος, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, τη G7, στη Γαλλία. Τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμα οριστική και προειδοποίησε την Τεχεράνη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, αλλιώς θα επανέλθουν τα στρατιωτικά πλήγματα. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 32 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita T-Shirt και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
2: Κόσμος Radio.gr.

Black Pumas και το Colors, την επιστροφή μας στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είμαστε. Κόσμος 93,6 δείχνει το ραδιόφωνο και rteco.gr επίσης μπορεί να δείχνει το κινητό ή ο υπολογιστής. Και κάνουμε παρέα στο απόγευμα της Τετάρτης μέχρι τις 6. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για τα social, για να μαθαίνετε τα νέα μας, να παίρνετε μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν εκεί. Και φυσικά γραπτά μηνύματα πάντα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας, τη φωτογραφία σας, την παραγγελιά σας επίσης. Νέα Σμιθ κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Έχει τίτλο High. Τη φωνή.

It's Only Love, Ezra Collective και το νέο τους τραγούδι. Και διάβαζα τώρα πως ένα άρθρο μάλλον που έχει πάρει και πληροφορίες από το BBC, ένα άρθρο που ασχολείται με την ασφαλεία στον κόσμο μας. Πώς είναι, λέει, να ζεις στις πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου για το 2026. Αυτό ήταν το ερώτημα που έθεσε το BBC, καθώς ο κόσμος μας έχει γίνει λιγότερο ειρηνικός σε σχέση με πέρσι, σύμφωνα με τον τελευταίο δίκτυο παγκόσμιας ειρήνης. Η συνολική ειρήνη επιδεινώθηκε σε 99 χώρες, σηματοδοτώντας τη 12η συνεχόμενη χρονιά παγκόσμιας πτώσης. Ωστόσο, μέσα σε αυτή τη δυσμενή εικόνα, μια μικρή ομάδα χωρών συνεχίζει να ξεχωρίζει και ο δείκτης παγκόσμιας ειρήνης κατατάσσει 163 χώρες βάσει 23 δικτών, από τις στρατιωτικές δαπάνες και τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις μέχρι τα ποσοστά ανθρωποκτονιών και τις αντιλήψεις ασφάλειας. Και οι χώρες που επιτυγχάνουν τις καλύτερες επιδόσεις συνήθως συνδυάζουν χαμηλά επίπεδα βίας με καλά λειτουργικούς θεσμούς, υψηλή κοινωνική εμπιστοσύνη, καλές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες και υψηλή ποιότητα ζωής. Έτσι λοιπόν το BBC μίλησε με κατοίκους από τις 5 πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου για να μάθουμε πώς βιώνουν αυτή την ασφάλεια στην καθημερινότητά τους και τι συμβάλλει σε αυτή την εικόνα. Πάντως, κρατάω τη λίστα με τις 5 πιο ασφαλείς χώρες, που είναι η Ισλανδία στην νούμερο 1 θέση, η Νέα Ισλανδία δεύτερη, τρίτη η Ελβετία, τέταρτη η Σλοβενία και πέμπτη η Ιρλανδία.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κοντσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
5: Κόσμος 93,6.

You can get it if you really want. Εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Στη δεύτερη μας ώρα, 5 λεπτά μετά από τις 5, συναντιόμαστε στο απόγευμα της Τετάρτης. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως τα απογεύματα αυτά της εβδομάδας, με Χρήστο Βιουκλάκη στον ήχο σήμερα, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Βουτιά στα 60's. I will follow you.

Let the sunshine in, και έβλεπα στο Αθηνόραμα ένα άρθρο για τα χόμπι των Αθηναίων και καταπιάνεται λοιπόν με μια σχολεία που δεν παίρνει από το μυαλό μου, η αλήθεια είναι. Η πρώτη, λέει, επαφή μας με τις υφάντρες ήταν στο σχολείο. Στο μάθημα της ιστορίας μάθαμε για τις μυθικές μοίρες που έκλωθαν το νήμα της ανθρώπινης ζωής, γράφει η Σέβη Σαλαγιάννη. Αργότερα αποκτήσαμε εικόνες στις καλοκαιρινές διακοπές με τη γιαγιά και τις φίλες της να περούν χρόνο στον αργαλιό. Και στις μέρες μας που λέτε, η υφαντική αποτελεί ένα από τα χόμπι που μαθαίνει και εξασκεί το αθηναϊκό κοινό όλο και περισσότερο. Δεν παίρνει από το μυαλό μου, η αλήθεια είναι. Πρόκειται για μια ενασχόληση που συνδυάζει την παράδοση μαζί με τη δημιουργικότητα και τη χειροτεχνία. Αλήθεια, εσείς έχετε κάποιο χόμπι? Ασχολείστε με κάτι στον ελεύθερο σας χρόνο? Ή το ερώτημα πρέπει να είναι, έχετε ελεύθερο χρόνο?

guess I would leave this world alone. Cause without you I'm just born. Bones και Michael Kiwanuka από το 2012, λίγο πριν από τις 5:30. Πάμε για τις ειδήσεις και μετά τελική ευθεία. Θέλω όμως να στείλουμε και μια καλησπέρα σε εσάς που είστε στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα και μας γράφετε για την ακραία κίνηση, όπως μας λέτε. Υπομονή και μουσική αυτό.

0: κόστου ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Το κείμενο της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν που διέρευσε δεν αναφέρεται στα στενά του ορμού σύμφωνα με το CNN. Επίσης δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις. Εγώ είμαι το αφεντικό, είπε αστειευόμενος ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, τη G7, στη Γαλλία. Τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε την Τεχεράνη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, αλλιώς θα επανέλθουν τα στρατιωτικά πλήγματα. Συνελήφθη 16χρονο στο πορτοράφτη για εκβιασμό 14χρονου. Του άρπαξε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ που οι συνεργοί του διοχέτευαν σε ανταλλακτήριο χρυσού. Συνελήφθη η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Κόσμος 93,6. Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sarah Vaughan, Whatever Lola Wants, ένα remix από Gotham Project, από εκείνα τα παλιά που δεν ακούγονται πολύ συχνά στα ραδιοφωνά. Και είμαστε εδώ στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και μια καλή αφορμή για θερινό σινεμά αυτές τις ημέρες είναι μια ταινία από το 1995, μια θρυλική ταινία, το Μίσος, στη σκηνοθεσία Ματιέ Κασοβίτς με Βένσαν Κασέλ, στον απόϊχο των ταραχών εξαιτίας του βάναυσου ξυλοδαρμού ενός φίλου τους, τρεις νεαροί άνδρες περνούν ένα επεισοδιακό 24ωρο στα προάστια του Παρισιού για να θυμηθούμε και την ιστορία, μια ταινία που πάλεται από κοινωνική αγανάκτηση, νεανική ορμή και κοφτερό ρεαλισμό, και μια ταινία που έδωσε φωνή στους μη προνομιούχους, κάνοντας έτσι διαχρονική τομή στο ευρωπαϊκό σινεμά, βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κανών και Σεζάρ καλύτερης ταινίας, και παίζεται αυτές τις ημέρες σε θερινά σινεμά και είναι ωραίες οι επανεκδόσεις το καλοκαίρι.

Joy Crooks και ένα από τα τραγούδια με τα οποία την ξεχώρισαμε και την αγαπήσαμε από το 2021 ήταν. Και πάμε στην αγαπημένη μας πίστα, στο αγαπημένο μας παιχνίδι, ας το πω έτσι. Διάβαζε ένα άρθρο για τη συναισθηματική νοημοσύνη και γενικά ξέρετε ότι μας αρέσουν αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που νιώθουμε και με τον τρόπο που σκεφτόμαστε και με τον τρόπο που αντιδρούμε πολλές φορές. Οπότε έβλεπα πως σύμφωνα με έρευνες του Harvard, παρόλο που η συναισθηματική, λέει, η νοημοσύνη είναι ένα χάρισμα με το οποίο γεννιέται κανείς, υπάρχει, λέει, δυνατότητα και να καλλιεργηθεί ή να βελτιωθεί αν κανείς εξασκηθεί σε ορισμένες καλές συνήθειες. Και μία από αυτές είναι να αποφεύγεις να λες κάποια πράγματα, δηλαδή να σκέφτεσαι λίγο περισσότερο πριν πεις κάποιες φράσεις, και έχει 5 παραδείγματα, 5 φράσεων που πολλές φορές μπορεί κάποιος να πει, κυρίως να ακούσει και να βγει έξω από τα ρούχα του με κάποιο τρόπο. Όπως η φράση «γιατί είσαι πάντα τόσο» και βάζεις δίπλα ό,τι θέλεις εσύ, όπως «γιατί είσαι πάντα τόσο γκρινιάρης» για παράδειγμα, «μου είναι αδιάφορο». Το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό το «μου είναι αδιάφορο» και δεν ακούγεται καθόλου καλά. Επίσης η φράση «εγώ έτσι είμαι», «εγώ έτσι κάνω», «εσύ φταίς που είμαι έτσι» επίσης, και το «έλα ηρέμησε, δεν έγινε και κάτι». Εκεί νομίζω το τερματίζει. Ποιο συνέστημα δεν υπάρχει.

αυτό το δεν έγινε και κάτι. Μα πως λες δεν γίνεται αφού έγινε. Καλλιέργεια πάντως και εν συνέστηση.

Αυτό ήταν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο θα έρθει Κλαουντία Μάτο, λέγεται, το επόμενο δίωρο εδώ στους 93,6 και στον αέρα του κόσμου μας, οπότε μείνετε μαζί της, μείνετε στην παρέα του απογεύματος. Εμείς φεύγουμε, θα έρθουμε πάλι αύριο. Βλέπω ότι έξω θέλει πολύ υπομονή και γερά νεύρα. Έχει, πώς μας το είπατε εσείς, ακραία κίνηση στο Κηφισό. Κατακόκκινο είναι σε αρκετά σημεία του χάρτη. Κατακόκκινη διαδρομή. Επίσης, πολλή κίνηση στη Μεσογείον, στην Κατεχάκη, στη Βουλιαγμένη, στην Παραλιακή. Λίγο καλύτερα τα βλέπω τα πράγματα στο κέντρο της πόλης. Κατακόκκινος και ο περιφερειακός στον Ημιτό. Αύριο λοιπόν, υπομονή αν είστε στους δρόμους, δυνατά τη μουσική και το ραδιόφωνο και θα φτάσουμε κάποια στιγμή. Αύριο λοιπόν στις 4 πάλι μαζί εδώ στο Κόσμος. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, για χαρά.

0: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίν Ντουκλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Marvin Gaye, Grand Laszlo, αυτό το edit στο Heard It Through the Grapevine. Με κίνηση πολύ το απόγευμα της Τετάρτης, με υγρασία φοβερή, με βροχή σε διάφορα σημεία, ζέστη. 17 Ιουνίου το τοπίο αυτό το ημισυνεφιασμένο και με βροχές να έρχονται. Κόσμος όμως τα ραδιοφωνά σας, φέρνει το χρώμα, φέρνει το καλοκαίρι. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Μέχρι τις 8, όπως κάθε απόγευμα, στο μικρόφωνο της μουσικής και Μπάμπης Ντούκαρος βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Η Brew Comp με νέο single. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε στον κόσμο.

Tears Won't Lie, λοιπόν, Brewcomb με νέο single. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στις σελίδες μας στα social media, Κόσμος 93,6 όπου και αν βρίσκεσαι. Social media υπάρχουν, τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber και εκεί διαβάζουμε μηνύματα και στο Viber. Καλή στο 210-6066-429 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του Κόσμου. DJ MCD, Zoe Moretti, Paper Crown στον αέρα μας.

Sky Newman, Man of the House. Στο 2026, αυτό το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε, διαβάζω εδώ στη Lifeo. Η Καρία, η Οκινάουα και οι περίφημες Blue Zones έχουν παρουσιαστεί εδώ και χρόνια σαν σχεδόν μυθικά τοπία μακροζωίας. Μέρη όπου οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, τρώνε καλύτερα, γερνούν πιο αργά και μοιάζουν να κρατούν κάποιο μυστικό που ο υπόλοιπος κόσμος προσπαθεί να τη γράψει, να αγοράσει ή να μετατρέψει σε τρόπο ζωής. Ένα νέο όμως βιβλίο έρχεται να χαλάσει αυτή τη γυαλιστερή ιστορία, διαβάζω εδώ στη Lifeo, το Morbid, The Banking Modern Science. Ο Saul Justin Newman, ερευνητής στο Institute of Population Aging του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, στρέφεται εναντίον πολλών όσα από όσα θεωρούμε δεδομένα για τους υπεραιωνόβιους και τα μυστικά μακροζωίας. Δηλαδή λέει ότι μπορεί να ήταν απλώς λάθη στα ληξιαρχεία. Υποστηρίζει ότι πίσω από πολλούς αιωνόβιους μπορεί να βρίσκονται λάθος ηλικίες, λάθος μητρώα και άνθρωποι που έμεναν ζωντανοί μόνο στα χαρτιά.

Who wants to live forever? Έλεγε ο Freddie Mercury, Queen. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σε αυτό το μοτίβο, λες και θα ζήσουν για πάντα. Αλλά υπάρχει κάτι που δεν είναι τόσο τρόπο ζωής στην Ικαρία και σε όλα αυτά τα μέρη, που λέει και ο ερευνητής που έγραψε το βιβλίο, ότι τελικά ίσως να μην ισχύουν όλα αυτά. Αλλά μια άλλη έρευνα λέει ότι ο σκοπός κάνει τους ανθρώπους πιο υγιείς. Η δημιουργικότητα. Κανείς που έχει βάλει στόχο κάτι. Μια ομάδα σε μια ανάλυση που έγινε, μια ομάδα με το χαμηλότερο σκοπό ζωής είχε εθνισμότητα 36,5%, ενώ η ομάδα με το ψηλότερο μόλις 15,2%. Προσθέτει χρόνια. Ο στόχος, ο σκοπός, κάτι, ένας δρόμος που έχει χαράξει κανείς να φτάσει, η δημιουργικότητα. Λεβάν, Γκαμπριέλο Γκόστ, στον αέρα μας στη Γαλλία. Θα βρεθούμε τώρα, στο 2026 κυκλοφόρησε και αυτό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνήσαμε ότι η δωρεάν διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της συμφωνίας και αυτό ξεκινά από τώρα, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν μετά το πέρας της συνόδου των G7 στη Γαλλία. Η Ουάσιγκτον πιέζει το Πακιστάν και το Κατάρ να επιτρέψουν τη δημοσιοποίηση του μνημονίου κατανόησης ακόμη και εντός της ημέρας, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance. Σε εφαρμογή από σήμερα, το πόσο κάνει .gov.gr, η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ, είναι ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Πόσο κάνει .gov.gr, η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ, είναι ένα ακόμα όπλο στη

0: μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Κουέρδος από τους Mavericks, Ραούλ Μάλο, που το χάσαμε πρόσφατα. 7 παρα 25 είναι απογευματάκι Τετάρτη 17 Ιουνίου, με υγρασία, με κίνηση, με βροχή σε σημεία, η ζέστη όμως. Ζέστη, το καλοκαίρι 2026 είναι εδώ. Μπαμπής Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα θα είναι στο μικρόφωνο της μουσικής Μύρτσο 8, όπως κάθε απόγευμα. Road trip μουσικό. Οι Traveling Wilburys βρίσκονται στην κορυφή με το collection album τους το 2007, αυτή τη μέρα, 17 Ιουνίου. Αυτή η παρέα η φοβερή, super band, που αποφάσισαν μια στιγμή, one moment in time, να μαζευτούν όλοι μαζί, γιατί ήταν φίλοι. Αυτό έλεγε και ο Roy Orbison. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή, γιατί ήμασταν φίλοι και κάναμε αυτό που θέλαμε. Να βρεθούμε παρέα. Ο George Harrison, ο Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty και Bob Dylan μαζί, έτσι. Handle with care. Η φήμη, η δυσκολία του να είναι κανείς διάσημος και να μην ξέρει αν έχει αληθινή αγάπη, αληθινή παρέα.

Νομίζω ότι οι Traveling Wilburys ήταν από τις πιο δυνατές super bands. Από τις ιδέες αυτές να μαζεύονται superstars μαζί σε μια μπάντα που πάντα κρατάει για ένα μικρό φεγγάρι, γιατί έχουν τις καριέρες τους, σιγά μην μένουν οι Traveling Wilburys, ο Bob Dylan είναι μέσα. Bob Dylan, Roy Orbison, George Harrison και Tom Petty. Τώρα φοβερό και Jeff Lynne. Αλλά ας πάμε και σε άλλο ένα super band που ήταν και αυτό ωραία στιγμή, ωραίο moment in time, να απολαύσουμε τους Highwaymen. Desperados Waiting for a Train, Willie Nelson, Johnny Cash, Chris Christopherson, Waylon Jennings.

Ιταλία, Ρικάρντο Μπονσάντο. Κλάν, ακούσαμε Destino. Στον κόσμο στη συντονισμένη, irteco.gr. Ο κόσμος όλος της ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται και σε ένα μόνο application. Με ένα κλικ ακούς όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας, όλες τις εκπομπές του κόσμου, την ώρα που το θέλεις εσύ. Ζωντανά και on demand. Πλησιάζουν οι μέρες, δηλαδή 21 Ιουνίου. David Byrne. David Byrne ζωντανά στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Κυριακή. Αυτή την Κυριακή λοιπόν. Τέτοια γιορτούλα θα γίνει στο Σταύρο Νιάρχο, εκεί στο ξέφωτο.

Μουσικάλες Λαρασόν, εδώ μαζί με Ναταλία Λαφουρκάδα και Μέξικαν Ινστιτουροφσόν, ο Ντέιβιντ Μπέρν, 21 Ιουνίου. Ζωντανά την Κυριακή στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στην Τεχνόπολη. Τον Ιούλιο θα δούμε Ναΐκα. Ναΐκα και Καλάς μαζί εδώ στο Bam Love από το άλμπουμ Ex Voto που κυκλοφόρησε μόλις.

Καλλάς και Ναϊκά. Ναϊκά θα τη δούμε 12 Ιουλίου ζωντανά στην Τεχνόπολη. Η τεχνητή νοημοσύνη φτάνει ήδη σε διάφορα σημεία, λίγο φοβιστικά θα λέει κανείς, ιδιαίτερα στη μουσική, γιατί γίνονται καλά καλά πράγματα στη μουσική. Υπάρχουν, αν το έχει ψάξει κανείς, θα έχετε ακούσει, θα ακούσουμε και παρέα μαζί στη δεύτερη μας ώρα, τραγούδια τύπου Etta James, αυτό το ρεπερτόριο συγκλονιστικά, αλλά και αυτό που ακολουθεί, αυτή η ομορφιά που ακολουθεί από την Kelly Bush, η οποία είναι visual digital artist που χρησιμοποιεί AI tools για να φτιάχνει εικόνες, βίντεο και τώρα φτιάχνει και μουσική, δηλαδή το Fairy Tale που είναι από τα ωραιότερα άλμπουμ της χρονιάς, είναι AI generated άλμπουμ, έτσι, με εργαλεία το έχει κάνει η Kelly Bush, όπως κάνει τα πάντα, τα βίντεο που κάνει, όλο αυτό το visual art που κάνει η Kelly Bush. Και να λοιπόν που βρέθηκε έτσι μια όμορφη συνταγή καλής αισθητικής, ένα ολόκληρο άλμπουμ που έχει πολλούς followers. Είναι φοβιστικό, γιατί είναι καλό, είναι καλή παραγωγή του. AI generated. Kelly Bush.

0: που είναι και καλό, είναι, έχει και ανθρώπινο χέρι, έτσι. Είναι συνεργασία. Το λέει πάντα η Kelly Bush. Έχει γράψει και τους στίχους. Η μουσική είναι δημιουργική καθοδήγηση από AI εργαλεία. Υπάρχει όμως παραγωγή, την έχει κάνει ο Marshall Altman, που βοήθησε, ας πούμε, και σε κόρους, σε όλο το polishing της παραγωγής. Γιατί το νιώθεις ότι υπάρχει ανθρώπινο χέρι, το νιώθεις. Και στο στίχο και στην παραγωγή. Όμως, όπως και να έχει, είναι AI generated, συνδυάζει και art video με τεχνητή νοημοσύνη, assist music, το λέει και το δηλώνει ξεκάθαρα σε όλες τις περιγραφές των βίντεο της, και στο TikTok και στο YouTube. Η Kelly Bush. Πάμε σε ένα σύντομο break εμείς και επιστρέφουμε εδώ στους μουσικές μας στον κόσμο.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 90.

0: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
4: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Afro-Greco ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πες Μαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Black Lilies από Power of Stellar. Κόσμο στα ραδιόφωνα σας, Κόσμος 93,6. Λίγο μετά τις 7. Κλάουδια Μάτουλα εδώ, road trip μουσικό. Χρήστος Βουγιουκλάκης απέναντι μου στη φροντίδα του ήχου. Black Lilies από Power of Stellar. 17 Ιουνίου με κίνηση πολύ. Η Τετάρτη μας βρήκε με υγρασία, με βροχή και μουσικές του κόσμου. Όπου και αν βρίσκεσαι, προσοχή εκεί έξω, στα σημεία που βρέχει τουλάχιστον, δεν βρέχει παντού. Painted Black, διαφορετικό από Genesis Owusu.

Τζουλιάνο Πάλμα στην Ιταλία. Βρεθήκαμε και ακούσαμε το Λαπουνταμέντο σε σκα εκτέλεση με, από Blues Beaters και Τζουλιάνο Πάλμα. Και θα βρεθούμε στην Αργεντινή. Ορκέστρα Ρομάντικα Μιλονγκέρα. Θα τους απολαύσουμε στο Perfidia.

από την Αργεντινή στο Μέξικο. Ακούσαμε το Perfidy από ορκέστρα Romántica Milonguera και βρεθήκαμε στο Μέξικο στο καινούριο άλμπουμ της Mon Laferte, Nuestra Casa.

Electric Spanish, λοιπόν, Τιουάιο στον αέρα μας και ο James Blake στο Trying Times.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

25, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ. Σε ένα ρόου τριπ μουσικό μέχρι τις 8 για λίγο ακόμη παρέα με τον Χρήστο Βιουκλάκη να φροντίζει τον ήχο. Με έρευνα για τον ναρκισισμό που διαβάζω. Περίπου 41-82 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο με επίσημη διάγνωση ναρκισιστικής διαταραχής, NPD. Και μελέτες καταγράφουν όσους θα εκδηλώσουν τη διαταραχή κάποια στιγμή στη ζωή τους, που αγγίζει το 6%. Ο αριθμός ανεβαίνει σε περίπου 492 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Ξαφνικά ο ναρκισισμός είναι έτσι στο φως. Κάπως τον ανακαλύψαμε πολύ, υπάρχει πολύ. Πάντως και η Λένα Πλάτωνος μιλάει για τον ναρκισισμό πολλά χρόνια πριν με τους καθρέφτες της. Τα έχει πει η Λένα Πλάτωνος. Αν ξεφύγουμε από τα όρια της ψυχιατρικής πάθησης και μιλήσουμε για ανθρώπους που απλώς έχουν έντονα ναρκιστικά στοιχεία και όχι κλινική διαταραχή, οι ψυχολόγοι υπολογίζουν σε μια έρευνα που έγινε ότι μπορεί να αγγίζει το 10 με 15% του πληθυσμού, ιδιαίτερα σε νεότερες ηλικίες, που σημαίνει ότι 800 εκατομμύρια με 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι γύρω μας λειτουργούν έντονα, εγωκεντρικά, με ναρκισιστικό τρόπο και σε ένα περίπου απλό τυχαίο. Δείχνουμε 100 ανθρώπων στον δρόμο, στατιστικά ο ένας θα πάσχει από σοβαρή κλινική ναρκισιστική διαταραχή, ενώ περίπου 10 με 15 που θα συναντήσεις έχουν πολύ έντονα ναρκιστικά στοιχεία στην περιφορά τους. Κάτι έχουμε καταλάβει.

Let Your Love, Κούτιμαν και Ντέκελ από το album Hope και κυκλοφόρησε πρόσφατα. Airteco.gr. Μπαίνει στο site φυσικά και σε application με ένα κλικ. Βρίσκεσαι στο ραδιοφωνικό σύμπαν της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ελληνική ραδιοφωνία στο Airteco και φυσικά κόσμος, όλες οι εκπομπές, τα podcast on demand, ζωντανά. Δεν χάνεις τίποτα. Kid Moxie, Big in Japan.

Black Pumas με το χρωματιστό κολοστού σε Adrian Quesada και σε ένα τραγούδι του Eric Barton, Tell Her. Από τα πιο σπάνια 7 ίντσα είναι αυτό, 45 άρια. Fred Williams Jewels Band. Όποιος το βρει το κρατάει. Ή το φέρνει. Είναι και αυτό ένα

φωνή μέσα στο κεφάλι του Wilson Pickett του λέει ότι πρέπει να χωρίσει, ότι ήρθε το τέλος, αλλά for better or worse, κάτι που αξίζει, προσπαθεί κανείς, όπως λέει, αν υπάρχει αγάπη. Το 1971, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, και νομίζω ότι αντικειμενικά είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, στη δεκάδα με τα αριστουργήματα που γράφτηκαν ποτέ. Το Tapestry της Carole King βρίσκεται στην κορυφή, το φως της κορυφής, εκεί που το αξίζει μέχρι σήμερα.

Νούμερο 1 στα album charts 17 Ιουνίου, δείχνει το ημερολόγιο το 1971, όταν η Κάρολ Κίνγκ έκανε το θαύμα της. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα σας, Τετάρτη είναι. Βραδάκι Τετάρτης έρχεται με απίστευτη υγρασία, βροχή σε διάφορα σημεία και τις επόμενες μέρες, αυτό διαβάζω. Κίνηση είχε πάρα πολύ σήμερα και έχει γενικότερα Τετάρτη και το βραδάκι. Ζιλμπέρτο Ζήλ διασκευάζει Buffalo Soldier. Χρήστος Βουγιουκλάκης ρυθμίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Road Trip μουσικό και ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Μείνετε εδώ στον κόσμο. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Τι ωραία μελωδία το μυστή από τον Errol Garner και εδώ σε μια εξαιρετική διασκευή με τον Jeff Goldblum και φυσικά την μελωδική φωνή της Melody Gardot. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου, 7 λεπτά μετά τις 8. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες παρέα με τον Χρήστο Βουλιουκλάκη, όπως και χθες έτσι και σήμερα, σαν να μην πέρασε μια μέρα, σαν να μην πέρασε μια ώρα. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Όποια αν βρίσκεστε σε όποιο σημείο της Ελλάδας και του εξωτερικού. El Choclo.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν είστε στο διαδίκτυο, μας ακούτε. Μας ακούτε σε όποιο σημείο του κόσμου βρίσκεστε.

Lose Your Soul, ο Μρίς Αμντάρ και Τζένια Ταρσόλ, σε μια παλιά μελωδία που την είχαμε μάθει με τους Dead Men's Bones. Όταν εκείνη την εποχή έκανε τον τραγουδιστή στο συγκρότημα Ράιαν Γκόσλι, ήταν και ο Ζάχαρη Σίλτς, αλλά ο Ράιαν Γκόσλι ήταν αυτός που ξεσήκωσε τον κόσμο με ένα τραγούδι σε αυτή την gothic dark μπάντα, θα μπορούσαμε να πούμε, εκεί στο Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια. Δεν ήταν όμως ο μόνος τραγουδιστής των Dead Man's Bones ο Ράιαν Γκόσλι. Υπήρχαν πάρα πολλοί που πέρασαν από την πάντα, κολλητός του ο Ζάχ Σίλτς φυσικά, έγραψαν ένα κομμάτι το οποίο βάζουν μέσα και πάρα πολλά όργανα και το γεμίζουν πολύ περισσότερο με αυτή τη χοροδία με τα παιδάκια. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Καλησπέρα στο Viber σε όλους εσάς που είστε ήδη μέσα και μιλάμε, τσατάρουμε από το Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Καλησπέρα και σε όσους παίρνετε τηλέφωνο εδώ στο 210-6066-429. Για να μην ξεχνάμε ποτέ το καλοκαίρι και τον Τζόνι Νας.

Αυτός είναι ο Τζόνι Νας και το I Can See Clearly Now, ένα από τα τραγούδια που σίγουρα τον έκαναν γνωστό, έγινε γνωστός για αυτήν την παγκόσμια επιτυχία του I Can See Clearly Now. Έφυγε το 2020, ετών 80, ένας καλλιτέχνης που έμεινε στην ιστορία και για τη συνεργασία του βέβαια με τον Bob Marley, αλλά και για τα τραγούδια, κάνοντας γνωστή τη reggae και το rocksteady λίγο παραπάνω σε όλο τον πλανήτη.

Αυτός είναι ο Πόλντορ, ο Βέλγος παραγωγός, μηχανικός ήχου και sound designer που έβαλε στην δικιά του εκδοχή και μια πλάτη μέσα σε αυτό το τραγούδι, το γνωστό σε όλους μας I'll play the blues for you, αυτό το signature song από τον Albert King που το είχε ηχογραφήσει στις αρχές δεκαετίας του 70, το 72. Και σήμερα θυμήθηκα εκεί που έφτιαχνα λίγο τις εκπομπές και άκουγα διάφορα τραγούδια. Και αυτό το Echo Train από τα παλιά, τον δικό μας Echo Train.

Πολλά και ωραία πράγματα γίνονται στην πόλη μας αυτές τις μέρες. Πολλά και ωραία πράγματα θα γίνουν και τις επόμενες μέρες. Ένα από αυτά, για να πάμε έτσι μέχρι τις 8.30 και κάτι ψηλά, είναι η μπάντα που θα φιλοξενήσουμε, το σχήμα που θα φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο B, στην ΕΡΤ, στο στούντιο Β, στον πρώτο όροφο, την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Είναι 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie, 10 χρόνια από τον Black Star. 10 χρόνια από τον Black Star που θα το παρουσιάσουν η Black Star Tribute Band, που ζωντανεύει ένα άλμπουμ μπροστά σε κοινό με ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση από το κόσμο 93,6. Γιώργος Μπίλιος, Λουίς, Καλίστρατος Δακόπουλος, Τζορτζ Γκαουντί, Θοδωρής Καπετανάκος, Γιάννης Παπαδόπουλος, Σαμ Μαλιέρη, τις πρωτότυπες ενορχιστρώσεις υπογράφει ο Τζορτζ Γκαουντί και την εκπομπή, το αφιέρωμα, το παρουσιάζει ο Γιώργος Μουχταρίδης. Παρουσιάζουμε φυσικά για τα 10 χρόνια του David Bowie και αφορμή στην επέτειο των 25ων γενεθλίων του κόσμου, το Black Star. Το Black Star που ήταν το συγκλονιστικό ρέγκβεμ και το τελευταίο άλμπουμ του David Bowie. Όλα αυτά θα συμβούν την άλλη Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 8 με 9, στο στούντιο Β εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Να έχετε υπόψη σας, να είστε συντονισμένοι, θα δώσουμε και διπλές προσκλήσεις και μέσα από τις εκπομπές, αλλά και από τα social media του κόσμου. Όλα αυτά την άλλη εβδομάδα, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Να είστε συντονισμένοι με τον κόσμο, φίλες και φίλοι.

Αυτό είναι το Περντούτο. Θύμια η Ορνέλα Βανώνη. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Παρέα με τον Χρήστο Φουγιουκλάκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου. Μπορεί να έχει λίγο συννεφιά έξω, να είναι ο καιρός περίεργος. Κάποιοι λένε ότι σε κάποια σημεία βρέχει, κάπου αλλού δεν βρέχει. Μου θυμίζει λίγο το Never Rains in Southern California. Εκεί δεν βρέχει ποτέ. Εδώ όμως πρέπει να βρέχει. Γιατί αν από τώρα έχουν πιάσουν οι ζέστες και έχουμε 38 και 40 βαθμούς, στην κυριολεξία καήκαμε. Να είστε όλοι καλά λοιπόν, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, θα μας κάνετε ακρόαση και ό,τι και να κάνετε τώρα. Και ξέρετε ότι εγώ έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στους μικρούς ακροατές, στους πολύ μεγάλους ακροατές βέβαια, αφού ακούω. Αλλά και στους μικρούς ακροατές που ακούνε πάντα την εκπομπή και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Οπότε να χαρίσουμε λοιπόν στην Άνδρεια που τρώει τέτοια ώρα, γιατί τέτοια ώρα τρώνε τα παιδιά, γιατί πηγαίνουν και για ύπνο πιο νωρίς. Να τις χαρίσουμε λοιπόν για ένα τραγούδι. Είπαμε φίλες και φίλοι, τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά θέλουν πάντα ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη αγάπη. Μπενζαμίν Μπιολέ και Ρέντα Μουρ.

Αυτός λοιπόν είναι, όταν κόβεται έτσι αυτό το κομμάτι, το ένταμουρ του Μπενζαμίν Μπιολέ, δεν ξέρω καν τι σκέφτηκε μέσα στο στούντιο, κάνα μπαπ μπαπ, το κόβει μαχαίρι κατευθείαν και δεν είναι καν μιξαρισμένο το κομμάτι να πάει κατευθείαν με το CD στο δεύτερο, στο τρίτο. Το κάνουν αυτό, το κάνουν πολλές φορές οι Γάλλοι αυτό το πράγμα, αν το έχετε παρατηρήσει, που το ακούμε πολλές φορές σε διάφορες εκδοχές και σε διάφορα τραγούδια διαφόρων καλλιτεχνών, όχι μόνο από τον Μπενζαμίν Μπιολέ. Δεν έχει καμία σημασία. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο Viber, καλησπέρες πολλές. Με ρωτάτε για το I Can See Clearly Now του Johnny Nash. Αν ήταν κομμάτι του Jimmy Cliff, όχι, ο Johnny Nash το είχε γράψει. Το είχε γράψει το Τέτοιες Μέρες ήταν, φανταστείτε, 23 Ιουνίου του 1972. Λέω για να μην πω κι εγώ τίποτα που να μην είναι σωστό. Το είχε γράψει ο Johnny Nash, το είχε κάνει και παραγωγή το 1972 στο ομώνυμο άλμπουμ στο I Can See Clearly Now. Φυσικά είναι ένα κομμάτι που το έχει ερμηνεύσει, που το έχουν ερμηνεύσει άπειροι καλλιτέχνες, έτσι, και ο Marley το είχε πει. Δεν θυμάμαι αν είχε κάνει και μια συνεργασία πάνω σε αυτό ο Marley στο I Can See Clearly Now. Τώρα ο Jimmy Cliff το έχει πει μετά από πάρα πολλά χρόνια φυσικά, και το υπάρχει και μέσα ένα soundtrack το οποίο ήταν στο Cool Runnings Music from the Motion Picture, από την ομώνυμη ταινία στο Cool Runnings. Και αυτός είναι ο Sting, όπως μπήκε στο στούντιο ξανά πριν από μερικά χρόνια και έπαιξε το Every Breath You Take λίγο πιο αργά. Για ακούστε το.

Every Breath You Take, λοιπόν, από το Sting, έτσι όπως το ηχογράφησε λίγο πιο αργά. Τώρα, αν μου πεις, αν το ηχογραφήσει λίγο πιο γρήγορα ή λίγο πιο αργά, έχει σημασία? Όχι, αλλά είχε πολλά χρόνια να ξαναμπεί μέσα στο στούντιο να γράψει το Every Breath You Take. Είχαν ρωτήσει κάποια στιγμή τον Sting πριν από χρόνια πόσες φορές έχει παίξει περίπου το Every Breath You Take, και έχει πει ότι εάν υπολογίσουμε μόνο τα live, υπολογίστε γύρω στις 2.000 φορές. Εάν υπολογίσουμε μέσα στο στούντιο, αφήστε το καλύτερα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν ρωτήσετε ένα καλλιτέχνη, για παράδειγμα τον Paul McCartney, πόσες φορές έχει ερμηνεύσει το Hey Jude, ή παλιότερα είχαν ρωτήσει τον Greg Goldman τι έχει γίνει, πόσες φορές έχει πει το Jessica ή το Rambling Man, τον Allman Brothers, θα σου πει χιλιάδες φορές. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να θυμάται ο καλλιτέχνης εάν και εφόσον πότε το έγραψε, ποια βερσιόν είναι και αν δεν είναι. Αυτό είχε γίνει και εδώ στο στούντιο, το έχουμε ξαναπεί πριν από χρόνια, όταν είχε έρθει ο πολύ μεγάλος Eric Burdon και άκουσε τον Don't Let Me Be Misunderstood σε αυτή τη reggae version που παίζουμε στο ραδιόφωνο το 2005, που είχε βγει τότε και σε ένα ένθετο, σε ένα βιβλίο, και πραγματικά δεν θυμότανε. Σου λέει τώρα αυτό από πού είναι και πότε είναι και πότε εγώ το είπα. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό, φίλες και φίλοι. Και αυτή είναι η νέα δισκογραφική δουλειά της Φατουμάτα Ντιαρά. Είναι το άλμπουμ που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, λίγο πριν τις 9 παρά 10 εδώ στον κόσμο.

Αυτό είναι λοιπόν το καινούριο άλμπουμ της Φατουμάτα Ντιαρά. Είναι όλο πάρα πολύ καλό το άλμπουμ, όπως και η Φατουμάτα Ντιαρά είναι εξαιρετική τραγουδίστρια και κιθαρίστρια. Και το λέμε αυτό διότι έκανε ιδιαίτερη αίσθηση πριν από πολλά χρόνια, όταν είχε εμφανιστεί στο Glastonbury και εμφανίστηκε στο πλευρό του Paul McCartney. Η αλήθεια είναι, αυτό το λένε πολλοί, ότι εάν εμφανιστεί στο Glastonbury, ανεξάρτητα αν βγει στη μεγάλη σκηνή ή στη μικρότερη, και μόνο το ότι γίνεσαι, έχεις το exposure μπροστά σε τόσες χιλιάδες ανθρώπους, κριτικούς, μουσικούς, παραγωγούς, δημοσιογράφους, τους πάντες, πολύ περισσότερο βέβαια το κοινό, εκεί πραγματικά καταλαβαίνει κάποιος την αξία σου ή όχι. Και η Φατουμάτα Ντιαρά αυτό το κέρδισε πραγματικά στο Λονδίνο πριν από 15 και πλέον χρόνια, και αυτή τη στιγμή κάνει μια αξιοζήλευτη καριέρα. Χθες το βράδυ ξεκίνησε, ήταν η πρώτη βραδιά του release. Ήταν ακριβώς αυτό που είχαν πει και αυτό που έκαναν Viagra Boys και Limp Bizkit. Για πρώτη φορά η Limp Bizkit εμφάνιση στην Ελλάδα. Πολύ δυνατός αυτός ο συνδυασμός. Έρχονται η sold out εμφάνιση από τα Ημισκούμπρια το Σάββατο 20 Ιουνίου. Είπαμε, σιγά σιγά όλες οι συναυλίες και όλες οι εκδηλώσεις κάθε μέρα, κανονικά πρέπει να φτιάξουμε μια ατζέντα. Και μέσα στο τέλος της εβδομάδας, αρχές της άλλης, θα πρέπει να κάνουμε μια αποτίμηση τι γίνεται μέχρι τώρα, τι έχει γίνει στο πρώτο 20ήμερο του Ιουνίου και τι πρόκειται να γίνει μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί φίλες και φίλοι και οι συναυλίες είναι πολλές και καλό είναι να έχουμε και μια εικόνα, γιατί πια μιλάμε για πάρα πολλά events και για το ελληνικό και για το ξένο ρεπερτόριο κάθε μέρα. Αυτή πάντως την κυρία την είδαμε. Έχει κλείσει τα 79, πάει για τα 80 στο τέλος του χρόνου. Μιλάμε για την Patti Smith.

0: ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

I want you. Αυτός είναι ο Marvin Gaye. Στη σύνδεση του Leon Ware, όπου φέτος είπαμε κλείνει 50 χρόνια από αυτό το ιστορικό πραγματικά άλμπουμ, 51 όπως μπαίνουμε μες στο 2026, από ένα δίσκο που άλλαξε τα δεδομένα στη μουσική, άλλαξε τα δεδομένα στη soul, στη funk, επηρέασε καλλιτέχνες όπως ήταν η Angie Stone, ο D'Angelo και μια πλειάδα καλλιτεχνών και ανθρώπων της μουσικής με το I Want You, και είναι και το άλμπουμ που στις 6 Ιουλίου θα παρουσιάσει στην Αθήνα ο Jose James. Είναι το άλμπουμ που θα τραγουδήσει μέσα στο κύλο παρέα με την China Moses και θα παρουσιάσει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, όπως ο ίδιος είδε μέσα από τα μάτια αφενός μεν το Leon Ware, γιατί τον πρόλαβε, βγάλαν ένα δίσκο στην δισκογραφική στην Blue Note το 2012, από την άλλη βέβαια όπως ο ίδιος έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από αυτόν τον ήχο που, και από τον άνθρωπο που θεωρούσε είδωλο, μέντορά του, όπως έχει πει χαρακτηριστικά για τον Marvin Gaye. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο σε 93,6, 6 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Ο Παπής Δούκαρος βρίσκεται απέναντι μου στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και εδώ ακούστε μια φοβερή εκτέλεση του γερόλικου θρύλου Al Green. Τον Al Green τον είδαμε και τον ακούσαμε τώρα πρόσφατα και από το τελευταίο άλμπουμ με τη Ράη στη συνεργασία. Ακούστε τον εδώ πέρα πώς ερμηνεύει το The Letter των Box Tops. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Νομίζω ότι δεν υπάρχει τραγούδι που θα μπορούσε να δώσει στον Πάστορ Αλ Γκριν, είτε είναι δικό του είτε είναι του οποιοδήποτε άλλου, και να μην μπορεί να το τραγουδήσει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Και μόνο μάλλον που το τραγουδάει, θα πρέπει κάποιος, αν είναι συνθέτης, αν είναι ενορχιστρωτής ή ακόμα και αν είναι καλλιτέχνης, να του πει ευχαριστώ πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά για τον Αλ Γκριν, αυτόν τον θρύλο της μουσικής που ακόμα σε αυτήν την ηλικία, στα 80 του, εξακολουθεί όταν χρειάζεται. Τουλάχιστον αυτό μας δείχνει τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να βγάζει ένα κομμάτι το χρόνο. Είτε είναι διασκευή, είτε είναι δικό του. Είτε να κάτσει να συνεργαστεί κάπου, να κάνει κάτι. Αυτό το είδαμε και το ακούσαμε και στο Goodbye Henry, στο τελευταίο άλμπουμ της Rai. Όπου δεν χρειάζεται και μόνο να μιλήσει, γιατί αυτοί οι καλλιτέχνες, δηλαδή ο Al Green, ίσως ο Barry White, μπορεί να βάλουμε μέσα άλλους 2-3 Soulman που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγουν, είναι οι άνθρωποι που ακόμα και να μιλούσαν, ο Lou Rawls για παράδειγμα στο You'll Never Find Another Love Like Mine, και μόνο που θα μιλούσαν νομίζεις ότι τραγουδάνε. Αυτό είναι ένα χάρισμα και είναι κάτι το μοναδικό. Και φανταστείτε πάνω σε αυτόν τον ήχο που ακούγαμε λίγο νωρίτερα στον Al Green. Περπατάει σε αυτά τα μανοπάτια ο Γάλλος τραγουδιστής και songwriter, ο Τιγουάιο. Το οποίο Outsider, το τελευταίο του άλμπουμ, είναι εξαιρετικό. Όπως και αυτό το τραγούδι. I've got to travel alone.

Τι ωραίος Τζοβανότη. Τζοβανότη που κοντεύει τα 60, ο Ρωμαίος είναι αμοράτη αλίμπερη. Και κοίταγα λίγο σήμερα διάφορα πράγματα, κοίταγα την περιοδία του Σπρίγκστιν και που κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτόν τον καιρό. Μάλλον κοντεύει να τελειώσει ούτως ή άλλως ο Σπρίγκστιν, περιμένουμε καινούριο άλμπουμ, έτσι λέει, περιμένουμε το δεύτερο, το τρίτο μέρος από την δισκογραφία, από τα κρυμμένα κομμάτια, από τα κομμάτια μάλλον που δεν έχουν κυκλοφορήσει, γιατί τίποτα ο Σπρίγκστιν δεν έχει κρυμμένο, ακόμα και την εποχή που βγαίνανε τα bootlegs, δηλαδή ξέρετε τα παράνομα και καλά τραγούδια από συναυλίες, από οτιδήποτε, ο Σπρίγκστιν κατά καιρούς τα έπαιρνε και ποτέ δεν έκανε αγωγές και μηνύσεις, βγαίνανε σε κάτι έγχρωμα βινίλια, τα οποία πια είναι πλέον και πολύ σπάνια αν θέλετε και συλλεκτικά. Τα περισσότερα από αυτά ο Σπρίγκστιν τα βγάζει κανονικά και μέσα στη δισκογραφία του. Και σαν σήμερα ο Σπρίγκστιν είχε κάνει περιοδία το 2012 και βρίσκεται στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου και εκεί ξεκινάει να τραγουδήσει. Αυτό είναι τώρα να βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο live του Σπρίγκστιν, να αρχίσει να το θυμάσαι για μια ολόκληρη ζωή. Και τραγουδάει μία ώρα και τραγουδάει δύο ώρες και τρεις ώρες και 3 ώρες και 50 λεπτά και λέει 32 ολόκληρα τραγούδια το αφεντικό. Ακούστε από το live στο Δουβλίνο πως παίζει το Bobby Jean με ένα στυλ ηχητικό που θυμίζει πάρα πολύ τα μέτρα και τα σταθμά του Bob Dylan από το 2006.

Αυτό λοιπόν είναι το αφεντικό, αυτό είναι το Bobby Jean, έτσι όπως ακριβώς το έπαιξε πριν από πολλά χρόνια, όταν είχε την πάντα, είχε βγάλει τότε το άλμπουμ στο Singer και είχε βγάλει ένα tour, και world tour κανονικά, εδώ από την Ιρλανδία, από το Δουβλίνο, είχε βγάλει ένα tour και έπαιξε τότε με όλους αυτούς τους μουσικούς που το έπαιξε εντελώς country americana folk, σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους δεν άρεσε, τώρα να βλέπεις το Springsteen και να μην σου αρέσει, μπας περιπτώσει, αλλά ο Springsteen είχε κατέβει τότε με ένα team, με μια ομάδα μουσικών, τους οποίους έχει ακόμα βέβαια, ανεξάρτητα εάν έχουν προσθεθεί και άλλοι και μόνιμοι συνεργάτες τουλάχιστον, μιλάμε για τα live, και εκείνη την εποχή έπαιξε πολλά κομμάτια που θύμιζαν, θα μπορούσαν να θυμίζουν ότι είναι τραγούδια που είχε γράψει ο Dylan. Στο Wrecking Bell όμως, στο Wrecking Bell World Tour το 2012 που είχε ξεκινήσει το Μάρτιο και γύρισε ο Springsteen όλο τον πλανήτη για άλλη μια φορά και τραγούδησε, έπαιξε όπως είπαμε στο Σαντιάγκο Μπερναμπέο 3 ώρες και 48 λεπτά. Στην ακριβώς μερικές εβδομάδες αργότερα στο Ελσίνκι είχε παίξει το μεγαλύτερο live εξάλλου της ζωής του στο Ελσίνκι Olympic Stadium, είχε παίξει 4 ώρες και 6 λεπτά. Φανταστείτε φίλες και φίλοι τώρα σε καλλιτέχνη, ξεκίνησε το live γιατί το κοίταγα, το είχα σημειώσει και τότε γιατί μου είχε κάνει φοβερή αίσθηση, ξεκίνησε 9.30 ώρα το βράδυ και τέλειωσε στη 1 και 25 το πρωί καταρχήν στο στάδιο Σαντιάγκο Μπερναμπέο στη Μαδρίτη. Φανταστείτε ότι δεν υπήρχε προφανώς περιορισμός στην ώρα, διότι στην Μεγάλη Βρετανία όταν είχε παίξει στο Hyde Park και ανέβηκε πάνω στη σκηνή να κάνει ένα δεύτερο encore με τον Paul McCartney, στις 10 και 1 ή στις 11 και 1 στη Βρετανία του κατεβάσαν τους διακόπτες και το τελευταίο τραγούδι δεν παίχτηκε καν, δεν ακούστηκε. Το ίδιο ακριβώς έγινε και με τη Μαντόνα πάλι στο Hyde Park. Υπάρχει φοβερός περιορισμός στην ώρα, όσοι έχετε πάει στο Hyde Park το ξέρετε αυτό, εάν δεν ξεκινήσει η συναυλία ακριβώς και δεν είναι στο time schedule, ο καλλιτέχνης είναι ικανός να μείνει με τα τραγούδια στο χέρι, να το πω εντελώς λαϊκά. Η Μαντόνα λοιπόν μια φορά άργησε πριν από μερικά χρόνια στο Hyde Park να τραγουδήσει, άργησε 40 λεπτά και βέβαια έμεινε με 8 τραγούδια λιγότερα και δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι έγινε κάτω από το κοινό, γιατί το κοινό δεν έβριζε φυσικά το ωράριο, αλλά έβριζε την ίδια τη Μαντόνα που ξεκίνησε αργότερα. Όλα αυτά λοιπόν για το Springsteen, που μπράβο του, χαρά στο κουράγιο του να ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και να παίζει 3-3,5 ώρες live και 4 ώρες live και βλέπω μερικές φορές άλλους καλλιτέχνες που παίζουν 75-80 λεπτά και λένε κάναμε ένα full set. Τι full set, όταν ο καλλιτέχνης έχει τραγούδια, ας τον ανέβει επάνω και να ανέβει και να τραγουδήσει. Να τραγουδήσει, να διασκεδάσει ο κόσμος. Εκεί φαίνεται ο καλλιτέχνης, όχι μέσα στο στούντιο μόνο. Μαρή Φρόες. Μαρή Φρός, όπως είναι το όνομα της. Το επίθετό της.

Πολλούς χαιρετισμούς να στείλουμε στην Κυπαρισία, μας κάνει τα κρόαση στο Άργος. Πολλούς χαιρετισμούς σε όσους δουλεύετε τέτοια ώρα και έχετε παρέα και συντροφιά τον κόσμο στους δρόμους. Να είστε όλοι καλά. Χαιρετισμούς και στη Λευκοσία που μας κάνει τα κρόαση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ξέρετε γιατί έτσι, γιατί ο κόσμος παίζει τις καλύτερες μουσικές στην πόλη. Και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, αν μας πάει σε 9.30, είναι και αυτό της Γκάμπι Μορένο, που διασκευάζει εξαιρετικά το «Κισάς, κισάς, κισάς».

0: Κόσμος 93,6.
1: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις. Ο 10ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις. Ο 10ος Διεθνής

0: Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
1: Κόσμος Radio.gr.

Αυτή είναι η Kelly Boys και το White Rebellion. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Παπιδού Καροδιανίου με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Man of the Universe, οι Teskey Brothers.

Αυτό είναι το Descending of Nowhere. Είναι το τελευταίο single τραγούδι, ό,τι θέλετε πείτε, θέμα μουσικό από τους Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα και το τελευταίο τους άλμπουμ. Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα είναι ένα δίδυμο και στη ζωή και στη μουσική που ξεκίνησε να παίζει heavy metal στο Μέξικο. Αργότερα, όταν ήρθε στην Ευρώπη και πήγε στην Βόρεια Ιρλανδία και δει στη Σκωτία, εκεί άκουσε περισσότερο τους παραδοσιακούς ήχους και τις κέλτικες μουσικές. Έβαλε πολύ επάνω το φλαμέγκο και αν τους δει κανείς ζωντανά, θα νομίζει ότι παίζει μία ορχήστρα μόνη της στην κυριολεξία. Και είναι δύο άνθρωποι με δύο κιθάρες, κατ' επέκταση και κυρίως κλασικές κιθάρες, αλλά μπορούν να κάνουν παπάδες, μπορούν να κάνουν τα πάντα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακοί. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο, 10 παρά 4. Παρέα με τον Παπιδούκαρο. Και μια βόλτα λίγο στα παλιά, εκεί στο 2005 και στο label της Blue Note, όταν διασκεύασε εξαιρετικά, επανεκτέλεσε ο DJ και παραγωγός από τον Μπάριο, ο Νικόλα Κόντε, το Sarage.

Yellow Moon λοιπόν από τους Neville Brothers. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6 για 2 ώρες. Ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία και τον Παπιδουκάρο που ήταν στον ήχο. Σας αφήνουμε με τους αγαπημένους μας Thievery Corporation. Θα τους δούμε και στην Αθήνα για να υποδεχτούμε έτσι την Ρούμπινη Σταγκουράκη. Θα σας πάει μέχρι τις 12. 12 με 2 Δήμητρα Κακαουνάκη. Και ο κόσμος όπως πάντα από νωρίς το πρωί μαζί σας. Και πάντα συντροφιά σας. Πολλά φιλιά, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εγκληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

από τη Γαλλία ονόματι Dr. L. Μαζί του στα φωνητικά ο Mike Ladd. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 17 Ιουνίου. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12.

Προσκλήσεις, δίνουμε προσκλήσεις. Δίνουμε προσκλήσεις για κινηματογράφο, πανακυκλοφορία της ταινίας Αμελή. Αυτή την Παρασκευή στο Σινεφλουερί. Αλλά και στο κύμα του Μεγάρου, μια προβολή ταινίας The General του Μπάστιν Κίττον και live soundtrack του πιανίστα Στάθη Άνινο. Το Σάββατο 20 Ιανουαρίου στον κήπο του Μεγάρου θα βρίσκει την Τρακέν και θα δωρήσει Οικονόμου σε ένα πολύ μοναδικό live με πολλές διαφορετικές μουσικές που έχουν μπλέξει με τίτλο Blue και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd Stand Up Comedy. Kevin Bridges, μπαίνετε στα social media, δηλώνετε συμμετοχή, κερδίζετε διπλές προσκλήσεις.

Η συνεργασία της ΝΑΙΚΑ με καταγωγή από την IT και του Καλάσου σε ένα σύγκλιμα που κυκλοφόρησε μόλις πριν από 5 μέρες, Bam Love.

διαλέγω σήμερα για τον Kendrick Lamar. Kendrick Lamar Duckworth, αυτό είναι το επώνυμο του, όλο το όνομά του. Γέννη μέλο σαν σήμερα στην Καλιφόρνια. Ένας από τους λίγους μουσικούς που έχει κερδίσει και βραβείο Pulitzer για τη μουσική, εκτός από κλασική jazz, δηλαδή από το χώρο της rap και του hip hop. 27 Grammy, 2 Primetime Emmy Awards, 1 Brit Awards, 5 American Music Awards, 7 Billboard Music Awards, 11 MTV Awards.

Λοιπόν, και πώς να ξεχάσουμε επίσης και την εξαιρετική παρουσίαση του Kendrick Lamar στο Super Bowl το 2025, πέρυσι, που κέρδισε και βραβεία γι' αυτό. Λέγεται ότι το είδαν περίπου 135 εκατομμύρια θεατές από τις τηλεοράσεις τους ή από τις πλατφόρμες streaming. Λοιπόν, και από τον Kendrick Lamar που κλείνει τα 39 και μπαίνει στα 40, πάμε στον Barry Manilow, ο οποίος έχει πατήσει και τα 80, είναι ο άνθρωπος.

πολύ χαριζωμένο σύγκλι από τον Λέον Φαλ. Συνεργάστηκε με τον Φολ Αμούρ και τη Φλάβια Κοέλιο. Δηλαδή σύμπραξη Γαλλίας, Βραζιλίας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος

το οποίο κέρδισε τότε 4 γκράμμι. Άλμπουμ της χρονιάς, τραγούδι της χρονιάς, δίσκος της χρονιάς. 14 φορές πλατινένιος. Tapestry, Carol King. Έχει κυκλοφορήσει από την Old Records με αυτό το τρομερό single, I Feel the Earth Move, αλλά και το Tapestry με πολύ ωραίους στίχους.

ένα άλμπουμ στο οποίο συμπεριλάβει και δύο τραγούδια που είχαν ήδη γίνει επιτυχίες, της Aretha Franklin το You Make Me Feel Like a Natural Woman, αλλά και το Will You Love Me Tomorrow από The Shirelles. Σαν σήμερα λοιπόν αυτό το άλμπουμ ανεβαίνει νούμερο 1 στα charts στις ΗΠΑ και μένει για 15 εβδομάδες.

Λοιπόν, ήρθε ο καιρός. Αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου, μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, γιορτή της μουσικής, έρχεται ο σπουδαίος David Byrne στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της Who is the Sky Tour. Ξεκίνησε το Σεπτέμβρη. Θρυλικά τραγούδια του Talking Heads, αλλά και τη solo διαδρομή του David Byrne. Κάτι ωραία μπλε φοράνε έχω δει.

έκτη δεκαετία της μουσικής του πορείας, ο David Byrne έχει λάβει Όσκαρ, χρυσή σφαίρα, Grammy, ειδικά βραβεία Tony, ειδικό βραβείο Tony. Έχει βεβαίως μπει στο Rock and Roll Hall of Fame. Και ένα πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ, το Who is the Sky, εξού και ο τίτλος της περιοδίας, που υπογράψαμε τους Ghost Train Orchestra.

Πίσω στο 2015 ήταν το τρίτο στούντιο άλμπουμ του Kendrick Lamar, του Pimp a Butterfly, μεγάλη αίσθηση βεβαίως. Για την εποχή, παραγωγή Dr. Dre. Αλλά και άλλους συνεργάτες, Fly Lotus, Pharrell Williams, ένα κυρίως hip hop album. Αλλά με πολλά στοιχεία jazz, funk και soul. Βεβαίως το σχόλιο είναι πολιτικό. What you gonna do? Lift up your head and keep moving. Or let the paranoia haunt you. Peace to fashion police. I wear my heart on my sleeve. Let the runway start. You know the man's about to love company. What do you want from me and my scars? Everybody laughs. Στους τοίχους η αφροαμερικανική κουλτούρα. Οι αντισότητες, κατάθλιψη. Και οι διακρίσεις κάθε είδους. Όλα αυτά γύρω από ένα ταξίδι που είχε κάνει ο Kendrick Lamar. Είχε επισκεφθεί την Νότια Αφρική και το κελί του Nelson Mandela.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

Fun Loving Criminals Loco, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Όσο ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, Barry Manilow, Hey Mambo. Κλείνει σήμερα το 83 αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης. Που έκανε τον κόσμο πολύ να χορεύει στα καλύτερα του, στα ωραία του. Μπάμπης Δόκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στην παρέα για περίπου μία ώρα ακόμα. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο 93,9.

Η Μπόνα τον Ντέρι, κολεκτίβα από τη Γαλλία, μαζί με την Νικολέτα τραγουδούσαν Αλφίο Μαραβίγια. Η Λουλού μαζί με του Στίβερη μας πήγαν ένα ωραίο ταξίδι. Και η τελευταία δουλειά των Ντεφάζ ήταν αυτή. Continental μαζί με τη Μαλία. Εδώ ο Kendrick Lamar με τη Σίζα. Από το άλμπουμ GNX, Luther.

Holy Go Lightly. Και καταπληκτική Ερμάνος Γκουτιέρες στη τελευταία τους δουλειά. Με τίτλο Los Ojos del Condor. Ένα εξαιρετικό instrumental, canto andino.

0: Κόσμος 93,6.
1: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.

Τελευταίο άλμπουμ για τη Florence Welch και την παρέα της, Florence and the Machine, Everybody Scream. Buckle on your belt. Buckle on your belt. Ένα άλμπουμ γεμάτο ύμνους ανθεκτικότητας.

1987, Swing Street. Εδώ ήταν η φωνή του Barry Manilow, ντουέτο μαζί με Dinosaur και ο Stan Getz στην παρέα τους.

Και τώρα ένα είδωλο από τη Βρετανία, ο Πολ Γιάνγκ, κλείνει σήμερα τα 70, Άγγλος μουσικός, τραγουδιστής, frontman των Cat Cool and the Cool Cats, των Q-Tips. Μία από τις επιτυχίες του, wherever I lay my hat, that's my home.

The Boys of Dungeon Lane. Αυτός είναι ο Paul McCartney, Sir Paul McCartney. Days We Left Behind. Ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, το οποίο βεβαίως έχει πάει εξαιρετικά. Μπάμπης Δούκας ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Ρουμπένης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Χωσέ Τζέιμς μαζί με Μπαλουζή. Έρχεται 5 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Μην το ξεχνάτε. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Tous les moyens sont bons pour d'autres. Tous les moyens capillaires, les plus capillaires dans le monde, c'est ici.
5: Madame préfère venir sur un chien, mais on se dit n'est pas venir à sa bonne. Nous ne demandons pas de 30 000 à 40 000 francs comme les bonnes de cours. Au moins que nous sommes capables de payer un loyer de 2005, on nous reste encore quelque chose pour pouvoir soigner les enfants.
6: Et vous voyez quand même que c'est reste avec le tromblon.
7: J'ai tiré sur la foule, tiré sur les gants.
6: Mais ils sont appelés des renforts au dupont, de la possession, d'un peu partout, des CRS sont arrivés, des centaines, c'est là que la bagarre a commencé. Et...
0: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
8: La Casa de la Costanza.
0: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

γυναίκα και αγαπάει την κρεολέζικη pop. Κρεόλ Urban Pop είναι το κορίτσι που ονομάζεται Μάγια Κάματι και μέσα στο 2024 μας δίνει αυτό τον κρεόλ ήχο με τίτλο Sauvage.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές γειτονιές μας, στα ταξίδια μας, τα μαγικά. Εδώ είμαστε κι εμείς, 20 αντοχής ανοιχτός, θα πει αυτό, με μουσικές από ολόκληρο τον κόσμο. Και οι γυναίκες σήμερα έχουν τη τιμητική τους. Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Έτσι, χωρίς λόγο, Ρακέλ Μαρτίνς, από τη Λισαβόνα, πηγαίνει στο Λονδίνο, ηχογραφεί αυτό τον Ιγκέμ που ακούμε και ξανακούμε.

Νίκος Ανδοχής Ανοιχτός με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο. Και η Νούλιφερ Γιαννία φεύγει με αυτό το ντεμπούτο άλμπουμ που πριν από χρόνια ηχογράφησε. Το κομμάτι έρχεται με τίτλο Hey.

πολύ μπροστά η Kate Bush, χωρίς καμία αμφιβολία. Ήξερε πολύ καλά τι έλεγαν οι στίχοι στα τραγούδια της Army Dreamers, όπως ακριβώς τα έλεγε.

Τον Άγιο τον αγαπάμε, τον εμπιστευόμαστε, μας έχει δώσει πολύ ωραίες μουσικές, μεταξύ άλλων και αυτό εδώ το κρυμμένο που λέει πολλά. Money Love.

money rain, money money in your head.

η Bettina Quest που έρχεται από τον Μπουρουντί και φτιάχνει τις ιστορίες της μέσα από τις γυναίκες. Four African Women είναι το κομμάτι που κυκλοφόρησε ανάμεσά μας πίσω στο 2024.

Έτσι όπως τα έλεγαν οι ποιητές, όλα αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Η Νίνα Σιμών εδώ σε μια σπάνια στιγμή όπου φτιάχνει το κομμάτι I Shall Be Released πίσω στο χρόνο Γενάρης του 1969 όταν ηχογραφούσε το άλμπουμ To Love Somebody.

καθένας θυμάται τα δικά του και χαίρεται. Ας πούμε η Αρίθα Φράγκλιν πρωτοείπε αυτό το άσμα ασμάτων πίσω στο 1967. Αλλά σίγουρα κάποιοι θυμούνται την εκδοχή της Κάρολ Κίνγκ πίσω στο 1971. Εγώ πάλι αυτό το κομμάτι το ανακάλυψα από το soundtrack της ταινίας The Big Chill στο Embassy πριν από χιλιάδες χρόνια.

φύγω και θα ξεφύγω με την φίλη Στήλων, που μπορεί να έρχεται από την Τζαμαϊκά και να ηχογράφησε τα ωραιότερά της εκεί, όμως έφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

επιστρέψω με έναν άλλον κορίτσαρο, ο οποίος διαμένει στο σήμερα στην Βαρκελόνη, στην Πατσίτα Records που λέτε, εκεί που ηχογραφούνται τα ωραία της ρέγγε. Το όνομα αυτής, April, και πριν από 1,5 χρόνο μας έδωσε αυτό το Sunny Sunny.

sisters έρχονται, έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή μέσα στα τραγούδια, προέρχονται από τους Womack & Womack και μέσα στο 2026 βγάζουν τα δικά τους διαμαντάκια. Και εμείς τις πιάνουμε με αυτό εδώ το σοφέρ.

τα φρέσκα που κυκλοφορούν ανάμεσά μας το σήμερα είναι και η Έλα Τόμσον που έρχεται από την Bogo Records, Promise to Keeping το κομμάτι.

καινούριο στο LA. Τα παιδιά αγαπούν τη funk, αλλά όχι μόνο αυτήν. No False Ideas, μας λένε, από τη σούπερ καινούρια δουλειά τους, με τίτλο New You, περί μεταμόρφωσης δηλαδή.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Κόσμος Radio.gr.

καλύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς με τις μουσικές μας, τις διαφορετικές σονάτες μας. Μία ghost sonata version διαχειρός ταξίδι Moon για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ωρίτσα μας, εδώ στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Μάρκο Μεσκίδα. Κρύβεται στη Μαδρίτη και πριν από μισό χρόνο έβγαλε αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ, από όπου ακούμε και ξανακούμε το Κωνσταντόν.

Μου άρεσε από καιρό η Αρούφα αυτά και στα δικά της, αλλά αυτό εδώ είναι μια προσωπική σπαρακτική εκδοχή του Autumn Leaves.

Χένρικ Σβάρτς αγάπησε πάλι πολύ την Αφρική και το δηλώνει διαλέγοντας μουσικές που έρχονται από εκεί. Ρεμιξάρι δε όντως.

0: Λένα Πλάτωνος. Έτσι να ακούγεται ο κόσμος πολύ χαμηλά, που έλεγε και πριν από χρόνια, όταν ηχογραφούσε αυτήν εδώ τη μετακόμιση. Η Λένα Πλάτωνος, που θα βρίσκεται παρέα με τη Μαρία Φαραντούρη για μια ιδιαίτερη μουσική περιπέτεια στις 19 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Ναι.
1: Όλα είναι απλά τώρα. Η λεωφόρο σκόπασε. Το ραδιόφωνο παίζει κόσμος. Πολύ απαλά. Ξεφυλίζω περιοδικά. Τα έχω μάθει απ' έξω και ανακατοτά. Προσέχω πια λεπτομέρειες. Ένα ξεχασμένο γκαλέ λαμπάκι.

τηλεφόρο σκόπασε. Το ραδιόφωνο παίζει κόσμος. Πολύ απαλά.

0: be good. We all are brothers.
1: Kid Loco έκανε θράψη, εδώ συνεργάζεται με τον Χώρα Σάντε. Αναρωτιούνται και δύο, where is the love?

Τα ίδια και καλύτερα, αλλά στο σήμερα ο Winston McCanaf εννοείται δεν αφήνει το ακορντεόν του, συνδράμει με τους Java και φτιάχνουν αυτό το Elementary για όλους εμάς.

πνευματικός και ο επόμενος κύριος, αλλά το μπουκάλι το έβλεπε μισοάδιο. Εδώ μια disco tech edit από τον περίφημο Jill Scott Heron.

σίγουρα θα άντλησαν από τον προηγούμενο κύριο η Ezra Collective, που δεν ακούσαν και λίγες μουσικές μέχρι να φτάσουν σε αυτό το Only Love. Πάσα λιέ μαζί τους.

Η Kebe Shakedown που κυκλοφόρησαν αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ με τα remixes τους, εδώ μέσα κρύβεται και το disco άσυντο του Zunga. Ο Brennan Green πειράζει τα υπόλοιπα.

Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για τη διαδρομή, για την ακρόαση, για όλα δηλαδή. Και να τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον οίκο αντοχής που κρύβεται στον κόσμο σας. Στους 93 και 6. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.